0: όλη την ημέρα.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Η καλύτερη παρέα.
2: 95,7 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες. I'm hunting shadows in the dark.

0: This is 95.7 Radio DJ.
1: DJ?
2: Yeah.
0: One station. All the hits. Feel the music.
2: Το DJ τον αγαπάω.
3: Δεν παίζεται.
4: Όλη την ημέρα.
5: Κάθε μέρα.
2: Όλες οι επιτυχίες. Σούπερ.
0: Radio DJ.
6: Hey, this is Ed Sheeran.
7: Hey, it's Dua Lipa.
8: Dua Lipa.
6: What's up? It's your boy David Guetta.
9: Hey, it's Ava Max.
10: It's Calvin Harris.
11: What's up, y'all? This is Jack Harlow.
12: Hola, soy Rosalía.
0: 95.7. Larissa DJ. Μόνο επιτυχίες.
4: Όλη την ημέρα.
0: Για τη Λάρισα.

0: Hi, this is Ariana Grande.
1: I'm Calvin Harris.
2: Hi, I'm Jennifer Lopez.
3: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
0: 95.7 Radio DJ. Hit music 24/7.

0: DJ.
1: Στη δουλειά, στη σχολή, στο αυτοκίνητο, η καλύτερη παρέα. Τον ακούω από το smartphone.
0: 95,7 Radio DJ.
1: Τίποτε άλλο.
0: Μόνο επιτυχίες. X on the

0: γάλα μου! Πού πήγε το γάλα μου!
1: Ηρέμησε! Επιστρέψανε! Το θες γάλα ξαναγεμίζει το ποτήρι σας με 100% φρέσκο ποιοτικό γάλα από μικροφάρμες της Θεσσαλίας. Μοναδική γεύση, τοπική παραγωγή και ποιότητα που ξεχωρίζει. Αυτό είναι! Το θες! Θες γάλα! Γιατί κάποια πράγματα απλά τα θες. Μάθε περισσότερα στο thesgala.gr.

0: Radio DJ. Hit music 24/7.
1: Έθριος με ως 25 βαθμούς. Ακόμα καλύτερος ο καιρός αύριο, με ήλιο και 27 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία. Ακολουθεί το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη.

0: Athens DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: 30 meters. 20 meters. 17 meters. Standing by for touchdown. Touchdown confirmed.
3: Καλημέρα σας, 5 λεπτά μετά τις 7, Breakfast FM, 95,2, Athens DJ, μόνο επιτυχίες, Δευτέρα, καλή εβδομάδα, 5 Οκτωβρίου του 2026. Είναι ο Μιχάλης Σαουσόπλος, είναι η Ελένη Καρποντίνη, είναι ο Έργουν και ο Γιώργος Καράς. Ο καιρός στην Αθήνα σήμερα, γενικά αίθριος, η άνεμη βόρεια εξυποφόρη, η θερμοκρασία στους 25 Κελσίου, άντε μπράβο, γενικά αίθριος και στη Θεσσαλονίκη στους 25 επίσης. Αυτή τη στιγμή Σύνταγμα 19, Κηφισιά 16, Πειραιάς 19, Θεσσαλονίκη 9, Μονακό 21, Λονδίνο 14, Ρώμη 19, Παρίσι 12, Κύπρος 14, Μαδρίτη 17, Κάιρο 19, Ντουμπάι 31, Σιγκαπούρη 29. Για τα μηνύματά σας στο Viber
4: 69-31-952-952.
3: Ωραία. Πρέπει να μιλήσουμε για κάποια θέματα για το λαμπάκι και στα καύσιμα. Σου ανάβει το λαμπάκι, τέλειο. Τι κάνει.
4: Τίποτα.
3: Το κατάλαβα. Θα σπρώχνει μετά. Γιατί φωνάζετε, ρε κοριτσιά?
4: Δεν θέλετε.
3: Όχι. Θα σα πω και πού να πάτε.

0: Σαν παρακαλώ, τι λέει η Δευτέρα, πώς κινείται η κατάσταση?
1: Λοιπόν, καταρχήν έχουμε ένα έκτακτο καραμπόλα τριών οχημάτων πριν μισή ώρα στην Ποσειδόνο, στο δεύτερο τούνελ. Προβλήματα στην κυκλοφορία στην Καλλιθέα, στο ρεύμα προς Γλυφάδα.
0: Μάστε.
1: Λοιπόν, τώρα για την κίνηση. Κίνηση έχει λεωφόρος Κηφίσου από τη Λένα Ρωμανό στη Νέα Φιλαδέλφια, η λεωφόρος Αθηνών και Σχιστού προς Καραμαγκά. Κίνηση έχει και η άνδος Σαρδιτού, της Βασιλός Κωνσταντίνου και της Κατεχάκη στο ύψος της Ηλιούπολης. Και τέλος, κίνηση έχει λεωφόρος Φιλής στο Καματερό.
0: Μάστε.
1: Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931952952.
0: Τι κάνατε το Παρασκευό Σαββατοκύριακο?
1: Κοιμόμουν δίχως αύριο.
0: Μάστε.
1: Ναι, κοιμόμουν όλη τη μέρα. Δεν ξέρω τι με. Κουράστηκα, μεγάλο. Κουράστηκα.
0: Τα γεράματα.
2: Νομίζω θα σου πω ψέματα.
0: Τι?
2: Αλλά ήμουν χάλια.
0: Ναι.
2: Πήγα και έκανα και μια εξέταση, το ξέρει ο Γιώργος.
0: Τι διαβάζει στους γιατρούς?
2: Περιμένω απάντηση σήμερα. Ελπιστώ να είναι καλά όλα. Αλλιώς.
0: Τι, πέθανες, φεύγει.
2: Φεύγει.
0: Πες το, για να σκάσουμε. Θα κάνουμε ανανέωση. Αυτός έχει μπλέξει σε κολονακιώτικο ιατρείο.
2: Σταμάτα, Χριστιανέ μου.
0: Κάτι πάει και κάνει, δεν μπορεί, κάτι σου αρέσει, δεν γίνεται.
2: Δεν κάνω τίποτα.
0: Δεν πάει, πηγαίνει στον γιατρό, είναι για κόρη μου.
2: Καλέ, γιατρός κανονικός, μην τρελαθούμε.
0: Εσύ?
2: Τίποτα, ήσυχα, ήταν ένα καφέ μόνο και αυτά.
0: Μάλιστα.
2: Εσύ κάτι καλό έκανες.
0: Προσπαθώ τα όση ώρα έπαιζε το τραγούδι να θυμηθώ τι έκανα την Παρασκευή. Κάπου βγήκα, δεν θυμάμαι τώρα, αλλά δεν θυμάμαι.
2: Είχες κανονίσει κάπου για φαγητό, μου είχες πει, κάπου προς βόρεια ή όχι?
0: Α, ναι, ναι, ναι,
2: ναι,
0: εδώ βέβαια.
2: Εδώ, ναι, ναι, ναι.
0: Πήγα στη Στόφα, ωραία.
1: Α, στη Στόφα.
0: Οκ.
1: Όχι, ωραίο
0: κρέας. Ναι, πολύ παλιό. Όταν είσαι παλιότης είναι.
1: Πολλά χρόνια είναι. Ναι,
0: ναι, ναι, αλλά είναι τίγκα.
2: Το εμπιστευόμαστε και το αγαπάμε.
0: Ναι,
1: ναι, ναι.
0: Το Σάββατο, στο Τζιακόμο με μια παρέα και τα λοιπά.
1: Πολύ ωραία, μπράβο.
0: Πασαρίδια εδώ, ωραία. Παιδιά, χθες Κυριακή.
2: Τι έκανες?
0: Με μια άλλη παρέα, εγώ δεν το ξέρω το μαράζι. Του λένε, πάμε ρε εσύ. Στη λίμνη του Μαραθώντος. Μετά τη λίμνη.
1: Ναι.
0: Μπήκα στο στενά και εγώ.
2: Ναι.
0: Δεν θυμάμαι τότε τα βέρνα κανονική.
2: Ναι.
0: Τα κρέατα. Δεν είχε κρέατα. Είχε κρεάτα.
1: Κρέατα.
0: Έμπα καταλάβει.
2: 1,5
0: μέτρο.
2: Στο Αργεντίνα.
0: Όχι, όχι. Μαρα το μπάντο. Θα το βρω.
1: Ναι, ναι.
0: Θα το βρω τώρα.
2: Τώρα βρες το.
0: Θα το βρω στο χάρτη. Μισό λεπτό. Περιμένω.
1: Ναι. Πού πήγες εκεί?
0: Στο Ματάμπρε.
1: Ματάμπρε. Πολύ ωραία.
2: Ωραία.
0: Το καλύτερο ποιο ήταν απ' όλα? Όση ώρα τρώγες κρέας, τριγύρω μύριζε κοπριά.
1: Σοβαρά,
0: ναι, γιατί
2: είναι εκεί.
0: Δηλαδή, ρε παιδιά.
2: Ωραίο.
1: Βουκολικά πράγματα.
0: Πα. Έπεσε στο σπίτι 6 ώρα.
1: Ναι.
0: Νεκρός.
1: Βέβαια. Εννοείται.
0: Τι είπα, η κοπριά.
2: Η κοπριά.
0: Παιδιά, είχα καιρό να μυρίσω κοπριά. Α, το διάλειμμα με την Εκάλη. DJ
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Ωραία, τι καλά. Για πείτε μου σας παρακαλώ, καταρχήν να υπενθυμίσω. Έρχεται για πρώτη φορά και θα παίζει κάθε μέρα στις 8 και 10. Νέος διαγωνισμός. Η κότα ή το αυγό. Παιδιά, έχω άγχος πώς θα παιχτεί. Για την εκτέλεση του. Okay. Λοιπόν, παίξτε και κερδίστε 200 ευρώ μετρητά σε μία ώρα ακριβώς από τώρα, 8 και 4. Η κότα ή το αυγό έρχεται από σήμερα και κάθε πρωί στις 8 και 4. Για να δούμε.
1: Χαμός θα γίνει.
0: Ναι, θέλω να το εξηγήσω πώς γίνεται.
2: Πώς γίνεται.
0: Θα το εξηγήσω αμέσως μετά. Έχετε και τα γενέθλιά σας σήμερα. Τέλεια χρόνια σας πολλά. Για ακούστε τι θα σας πει εδώ, πώς τη λένε η Ελένη.
1: Λοιπόν, αν έχετε γενέθλια σήμερα, μέσα σας υπάρχει μια ανήσυχη πλευρά που αναζητά συνεχώς κάτι καινούριο. Όμως ταυτόχρονα χρειάζεστε ασφάλεια και σταθερές βάσεις. Αυτή η αντίθεση εξηγεί σε μεγάλο βαθμό την εργατικότητά σας. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα? Η Χαριτίνη, η Μεθοδία και ο Ερμογέννης.
0: Steve Miller, 83 ετών, γενέθλια σήμερα, Αμερικανός κιθαρίστας και τραγουδιστής. Bob Geldof, 75 ετών, Ιρλανδός τραγουδιστής, μέλος συγκροτήματος των Boomtown Rats. Kate Winslet, 51, Βρετανίδα ηθοποιός και σκηνοθέτης. Γενέθλια. Είδα ταινία της που έπαιζε και σκηνοθέτης. Χθες. Του 25 ήταν, δεν μου είχε βγει. Αντίο Τζούν.
1: Ωραίο, ε.
0: Χαμός. Τι χαμό. Δύο πακέτα μαντιλάκια φύγανε.
1: Έκλαιγες, Μιχάλη.
0: Δεν υπάρχει. Ρε παιδί μου, ό,τι και να είσαι, ναι. Δεν υπάρχει.
1: Τόσο πολύ.
0: Ναι.
1: Δεν θα τη δω.
0: Όχι, να τη δεις. Λοιπόν, τι άλλο. Στα σήμερα του 1919 πραγματοποιείται το ντεμπούτο του Έντσο Φεράρι σε αγώνα αυτοκινήτων. 1962, σαν σήμερα, κυκλοφορεί το πρώτο τραγούδι των Beatles, Love Me Do, στη Μεγάλη Βρετανία. Την ίδια χρονιά βγαίνει στις κινηματογραφικές αίθουσες η πρώτη ταινία της σειράς James Bond, Dr. No. Σαν σήμερα το 1996 το σχόλιο των Deep Blue Something, νούμερο 1 στην Αγγλία με το τραγούδι Breakfast at Tiffany's.

0: πιο ωραίο. Deep Blue Something. Breakfast at Tiffany's. Breakfast FM. Τι ωραία. Δευτέρα, καλή εβδομάδα. Οκτώβριος, αρχίζω και τρελαίνομαι. Δεν θέλω χειμώνα, ρε. Ο Οκτώβριος είναι ο χειρότερος μήνας και για εσάς τις γυναίκες. Τα αγκούρια μαραίνουν, τα καρύδια πέφτουν, τα πουλιά μεταναστεύουν.
1: Πόπο.
0: Όχι. Εγώ, ο χειρότερος μήνας σας. Το μόνο που θα είναι καλό θα είναι το η κότα ή το αυγό. Να εξηγήσω λίγα πώς θα γίνει και πώς παίζει. Λοιπόν, η κότα ή το αυγό. Ξεκινάει από σήμερα και θα παίζει κάθε μέρα στις 8 και 4. Υπάρχει ένα κλειστό φωνητικό αρχείο με απαντήσεις για το αν είναι η κότα ή το αυγό. Δεν θα λέει η κότα ή αυγό, ανάλογα. Έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Η σειρά, αν είναι η κότα ή το αυγό, είναι ανακατεμένη, δεν τη γνωρίζω, γιατί άμα τη γνωρίζω θα σας τα χαρίζω, όπως ξέρετε. Είναι κλειστή, δεν ξέρω τη σειρά των απαντήσεων.
1: Ναι.
0: Οι ερωτήσεις θα είναι 10 τον αριθμό.
1: Ναι.
0: Εάν κάποιος χάσει καθοδόν, τότε συνεχίζει ο επόμενος. Από το σημείο που σταμάτησε ο άλλος.
1: Α, ωραία.
0: Δηλαδή να φανταστείς ότι αν κάποιος χάσει στην ερώτηση 9 και βγει για να απαντήσει τη 10, να απαντήσει θα κερδίσει αυτός 200 ευρώ. Λοιπόν, θα παίξουμε όσο χρειαστεί. Θα παίξουν μάλλον όσοι χρειαστεί και να φτάσουμε μέχρι την ερώτηση νούμερο 10.
1: Τι
0: ωραία. Αυτό. Δεν είναι θέμα εξυπνάδας. Γιατί όσο έξυπνος να είσαι, είσαι χάζος να είσαι, δεν πάτω. Είναι θέμα 200% τύχη. 200% θέμα τύχης. Η κότα ταυγό έρχεται στις 8 και 4.

0: Turn the lights off.
1: Έλα, πού πας εσύ τέτοια ώρα?
0: Για ελάτε να δούμε να με ενημερώσετε πού είστε. Παρακαλώ, 2-10-61-46-99-9. Στον αέρα μαζί μου, ένα λεπτό ούτε λιγότερο. Έτσι να με ενημερώσετε, να δω αν έχει κίνηση κάπου που δεν την είπαμε. Δεν ξέρω, whatever. Θα μου πείτε πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο. Okay. Λοιπόν, και βεβαίως θα κερδίσετε και τον καθημερινό σας καφέ επί ένα μήνα από τα Starbucks. Το φθινόπωρο έχει ξεκινήσει επίσημα με την πρώτη γουλιά Pumpkin Spice Latte. Αν είσαι και εσύ φαν, θα το βρεις ξανά στα Starbucks μαζί με όλες τις αγαπημένες φθινοπωρινές γεύσεις της σεζόν. Οπότε επισκέψου ένα κατάστημα Starbucks και ανακάλυψε όλα τα ροφήματα. Παρακαλώ, ναι.
2: Έπιση
0: γραμμίδα, δεν πειράζει, έχουμε άλλες.
1: Ναι, ναι.
0: Παρακαλώ, ναι.
3: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, ποιος?
3: Θανάση.
0: Θανάση, πού βρίσκεσαι, Θανάση?
3: Νέα Χαλκιδόνα.
0: Νέα Χαλκιδόνα. Και πού πας, προς τα πού είσαι, στο αυτοκίνητο μέσα?
3: Μεταμόρφωση.
0: Πας μετά. Α, δεν είναι και πολύ μακριά.
3: Όχι.
0: Μάλιστα, ωραία. Τι έκανες χθες, πήγες πουθενά?
3: Έμεινα ψιλοκουρεμένο, όχι σπίτι,
0: Σαββατοκύριακο. Σαββατοκύριακο μέσα, ρε παιδί μου.
3: Ναι, την είχα αρπάξει άσχημα.
0: Ναι, έκανες και πυρετό και τέτοια.
3: Ναι.
1: Και βγαίνει σήμερα να του κολλήσει όλου.
2: Μακριά.
3: Από την Παρασκευή ήμουν.
0: Από την Παρασκευή.
1: Κλείστο να μην χάλει, να μα κολλήσει.
0: Όχι, ρε, στον άνθρωπο, ρε.
1: Ξεκινάμε και τώρα να κάνουμε και το αντιγρυπτικό.
0: Ποιο αντιγρυπτικό?
1: Ξεκίνησε το
2: εμβόλιο, λέει.
0: Εσύ καλά,
3: πάμε. Ποια εμβόλια, μωρέ.
0: Έλα, ρε, πε τα, ρε, αδερφέ. Πε τα, πε τα.
3: Ποια εμβόλια. Καλά, θα έφυγε.
0: Έτσι. Μα ξέρω, συγγνώμη, τούτοι εδώ είναι, δώσ' τους νοσοκομείο, δώσ' τους να πεθάνουν. Περιμένουν.
3: Φοβητσιάριδες.
0: Τι λες?
3: Φοβητσιάριδες.
0: Ναι, ναι, ναι, χάλια.
1: Σε είδαμε και σένα το Σαββατοκύριακο μέσα καθόσουν.
3: Εντάξει, πέρασε καλά μεσοβδόμαδα.
0: Α, ωραία, μια καλά, εντάξει, γι' αυτό κόλλησε.
3: Ναι.
0: Πέρασε καλά. Λοιπόν, κοίταξε, σου δίνω και το καφέ για ένα μήνα. Κάθε μέρα ένας καφές, σας τα άρπαξε, περιμένει εντελώς δωρεάν, οκ?
3: Οκ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: μου, τι ωραία, τι ωραία. Λοιπόν, καταρχήν να υπενθυμίσω ότι έρχεται το breakfast FM in bed. Αν θέλετε να ξυπνήσουμε σήμερα για λογαριασμό σας κάποιον, να βγει γιατί γιορτάζετε, γιατί έχετε επαιτίους, ό,τι θέλετε, παρακαλώ. Τηλεφωνήστε μου εδώ τώρα. 2-10-61-46-997. Ένα μικρό όνομα θέλω, ένα τηλέφωνο και τι μήνυμα θέλετε να μεταφέρω. Όλο αυτό μπορεί να το κάνει και μέσα το Viber, βεβαίως.
1: 69-31-952-952.
0: Ωραία. Τι έκανε στο Σαββατοκύριακο, είδε, μπήκε στο Vodafone TV, τι έκανε. Ξεπεριμένει το Night of the Seven Kingdoms, η τέταρτη σεζόν του The Bear, η Murders in the Building που είναι και αυτό σούπερ, και το Vodafone TV έχει μια μεγάλη λίστα με πολυβραβευμένες σειρές από Disney Plus, HBO Max, μαζί όλα αυτά.
2: Τι καλά.
0: Okay, μιλάς τι καλά, αφού το έχεις ξεσκίσει εσύ.
2: Τι εννοείς, καλέ, το έχω.
0: Ακριβώς, το ξέρω. Λοιπόν, και βεβαίως.
2: Τι.
1: Τι έγινε.
0: Είναι μία θεία που επέμενε ότι βλέπει χωρίς γυαλιά. Ρε, φορά τα γυαλιά σου. Και τις προάλλες προσπαθούσε να αλλάξει κανάλι με μία λάκτα. Δεν αλλάζει.
2: Κακομοίρα. Ωραίο.
0: Σκάστε.

0: Ζάβα στα FM με τον Μιχάλη.
1: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
2: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
1: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
3: Πολλά, για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra. Για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
2: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
1: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
4: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
5: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
6: Η Dreamland Experience παρουσιάζει Ομήρου Οδύσσια, Villa Shopping and More στο Ρέντι. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο θεματικό χώρο ακολουθήστε τα βήματα του πολυμήχανου βασιλιά της Ιθάκης. Μια μοναδική immersive εμπειρία. Εισιτήρια more.com.
7: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
8: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
9: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
10: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Το Breakfast FM σας καλωσορίζει στην πτήση 952. Το ταξίδι μας θα διαρκέσει συνολικά 3 ώρες, ενώ σε λίγο θα σας σερβιριστεί το διάσημο breakfast της εταιρείας μας. Το μενού περιλαμβάνει αυγά με bacon, σολομό, French toast, φυσικό χυμό πορτοκαλιού και ένα ποτήρι σαμπάνια. Breakfast Airlines. Θέλω να κατέβω τώρα.
0: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 αθ...

0: 7:39. Καλημέρα σας, Δευτέρα, καλή εβδομάδα. Έχουν έρθει κάποια μήνυμα. Καλημέρα, μεγάλη λέει. Ευχαριστούμε για την παιδική ταινία. Τα παιδιά ξετρελάθηκαν. Μια ταινία που έδειχνε τη φιλία, τις παιδικές αναμνήσεις και τους δεσμούς των ανθρώπων. Ευχαριστούμε, λέει ο Αλέξανδρος. Καλημέρα, η Μαριάνθη. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα στο πρωινό, στην πρωινή παρέα, λέει η Αγγελική. Καλημέρα. Okay, Δευτέρα σήμερα. Τι θα κάνουμε, θα οργανωθούμε. Ο φούρνος των Lidl, ξέρεις ότι παίρνει βραβείο γεύσης από σένα, γιατί έχεις top μυαλό και ξέρεις να κρίνεις τα κρουασά, τα γλυκίσματα, τα μοιρά σνακ και την ποικιλία και τη γεύση. Ξέρεις όμως ότι έχει πάρει και χρυσό βραβείο στα Bakery Awards. Γι' αυτό δεν φτάνει καμιά μπαγκέτα ολόκληρη σπίτι, καθοδόν την έχεις διαλύσει. Πάρε 5-6. Εντάξει. Okay, λοιπόν, τηλεφωνήματα. Πάμε να κάνουμε τηλεφωνήματα σήμερα Δευτέρα. 8 και 10 του έρχεται η Κότα ή τα Αυγό. Χριστέ μου. Έχω άγχος για την εξέλιξη. Και βεβαίως δεν ξέρω αν θα κερδίσει κανείς. Κάποιος. Μαριέτα.
1: Ναι.
0: Τι κάνεις.

0: Χρόνια πολλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Είχε εδώ ένα μήνυμα, λέει, τηλεφώνησε στην νονά τη κόρη μου, τη Μαρία, τα γενέθλια σήμερα. Προχθές πήρε, λέει, και το πτυχίο τη στο πανεπιστήμιο, λέει ο Γιάννης.
1: Ναι.
0: Τι πτυχίο πήρε?
1: Δημόσια διοίκηση στο
0: Ανοίξτο Πανεπιστήμιο. Δημόσια διοίκηση. Θα κάθεσαι εκεί, θα σκρολάρεις το κινητό σου. Μια χαρά, darling. Συγχαρητήρια. Σε καλή επιτυχία. Και χρόνια πολλά. Παπαγιά. Τι να κάνουμε τώρα, δεν μπορούμε. Η αλήθεια είναι αλήθεια.
2: Εντάξει, Μιχάλη, τώρα κι εσύ.
0: Πάμε να κάνουμε το επόμενο. Τι λέει εδώ? Α, οκ. Τηλεφωνούμε στο... στο γυναικάκι του.
3: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα, γυναικάκι του. Τι κάνει?
3: Σας παρακαλώ.
0: Σας παρακαλώ και τον μπαρμπουνάκι του και τέτοια. Λοιπόν, έχεις γενέθλια. Εντάξει.
3: Έχω γενέθλια η άτιμη.
0: Σε παρακαλώ πολύ, μου λέει, να καλέσετε τη Γεωργία που έχει γενέθλια σήμερα και είναι το γυναικάκι μου.
3: Ξεφτύλα.
0: Καθόλου ξεφτύλα, σε παρακαλώ. Στη σοβαρότερη εκπομπή. Εγώ και το CNN, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Χρόνια πολλά.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Χρόνια πολλά, λέει μπαρμπουνάκι μου, ο Βαγγέλης.
2: Α, Βαγγέλη.
0: Καλημέρα, darling.
3: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Breakfast FM με το Μιχάλη. Το πεντάστερο του πρωινού ραδιοφώνου.

0: New Religion. Συνεχίζουμε, παρακαλώ, ελάτε. 7:45. Ένα επόμενο τηλεφώνημα. Α, επέτειος.
1: Είσαι καλός αυτά.
0: Δεν είμαι καθόλου καλό. Είμαι επιθετικό. Εδώ τώρα δεν μπορεί να μην επιτεθείς.
1: Γιατί, τι.
0: Τώρα θα δεις, κάτσε να απαντήσει. Πού είναι η ελευθερία?
1: Πού,
0: σιγά μην το θυμάται η ελευθερία.
1: Τίποτα. Κλείστε.
0: Κάτσε ρε.
2: Ο αριθμός που καλέσατε.
1: Μα τίποτα.
0: 11 χρόνια μαζί, η ελευθερία, τι ελευθερία. Αυτή είναι το όνομα.
2: Ναι.
0: Ναι, ο άλλος νομίζω ότι είναι ελεύθερος γιατί έχει την ελευθερία.
2: Α,
0: 11 χρόνια δεν είσαι ελεύθερος, μην τρελάνεις. Πάμε πιο κάτω. Επόμενο. Πώς, κάνει σκοπιά στην πύλη και κρατάει κινητό.
1: Πώς γίνεται?
0: Και πώς θα μιλήσουν?
1: Πώς θα σου πούμε?
0: Για να δω. Για να δω. Σιγά μην απαντήσεις. Οπ, καλημέρα Σάκη.
3: Γεια σας.
0: Στη σκοπιά είσαι?
3: Ναι, ποιος?
0: Δεν φταίω εγώ, η γυναίκα σου. 95,2 άνθρωπος DJ. Μα Μιχάλης Αουσόπης από το ραδιόφωνο. Κάνε ότι δεν με ακούς. Ήρθε ένα μήνυμα, δεν αν μπορείτε να πάρετε τον Αντρούλη μου το Σάκη που κάνει σκοπιά στην πύλη και να του πείτε καλημέρα και ότι μου λείπει πολύ και περιμένουμε ανυπομονησία να βρεθούμε σε λίγες μέρες. Λέει η Λαμπρινή. Δεν μου λες κάτι?
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σε ποιο σώμα υπηρετείς?
3: Πυροβολικό.
0: Για πάμε. Προσοχή αγόρι μου.
3: Πάντα.
0: Τα μάτια ανοιχτά.
3: Πάντα.
0: Bye.

0: παιδιά, ελάτε παρακαλώ. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ζήνε. Το εμβληματικό έργο του Edward Albee. Πρωταγωνιστή Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, επίσης μαζί Σπύρος Θαμούλης και Ελεάνα Στραβοδήμου. Προπόληση εισιτηρίων στο mo.com. Έχω 5 δίσκες προσκλήσεις, προσέξτε με, για την Τετάρτη στις 8.
1: Ωραία.
0: Κάνεις ένα ωραίο break. Τετάρτης δεν είναι καλές, αλλά αν πας θέατρο είναι πάρα πολύ καλές. Στείλε μου μήνυμα στο Viber.
1: 6931952952.
0: Γράφεις θέατρο και το όνομα τεπώνυμό σου. Οι νικητές θα ενημερωθούν με απαντητικό μήνυμα στο Viber.
2: Breakfast FM με το Μιχάλη κάθε πρωί 7 με 10.
0: Άλλη μια φορά να πω, ποιος φοβάται την Virginia Woolf? Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ζήνα, λοιπόν. Λεωφόρος Αλεξάνδρας 74 στα Εξάρχεια. Εντάξει. Η προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Οι νικητές θα ενημερωθούν με απαντητικό. Σε

0: Γκαμπριέλα. Τα ζώδια, παρακαλώ.
1: Κριός, ασχοληθείτε τώρα με το σπίτι και την οικογένειά σας και όχι μόνο με τις επαγγελματικές σας υποχρεώσεις. 8. Ταύρος, θα πρέπει να φανείτε πιο επιφυλακτικοί απέναντι σε κάποια επαγγελματική πρόταση που θα σας κάνουν. 7. Δίδυμοι, εμπιστευτείτε σήμερα την κρίση σας και δείξτε ταπεινότητα σε κολακευτικά σχόλια. 8. Καρκίνος, αποφύγετε να φορτιστείτε ψυχολογικά και δείξτε ψυχραιμία και αυτοσυγκράτηση. 7. Λέων, μην υπερεκτιμάτε τις οικονομικές σας δυνατότητες. 8. Παρθένος, σήμερα έχετε τη δυνατότητα να αναγνωρίσετε τις πραγματικές κρυμμένες ευκαιρίες. 9. Ζυγός, η σημερινή μέρα θα σας αναγκάσει να κάνετε μια σοβαρή συζήτηση με τον άνθρωπό σας. 7. Σκορπιός, μην εμπιστεύεστε τους άλλους σήμερα και φανείτε πιο προσεκτικοί στα λόγια σας και τις υποσχέσεις σας. 7. Τοξότης, επαφές και διαπραγματεύσεις ευνοούνται σήμερα. 10. Εγώκερος, μην παρασύρεστε από άτομα που επιδεικνύουν τάχα τις ικανότητές τους. 7. Υδροχός, μια πολύ σημαντική μέρα για εσάς όπου θα έχετε την ευκαιρία να χτίσετε μια ιδιαίτερη σχέση ή γνωριμία. 10. Και τέλος ηχθείες, μια αποκαλυπτική συζήτηση θα σας φανεί ιδιαίτερα χρήσιμη στο μέλλον. 9.
2: Καλημέρα Μιχάλη.
3: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
0: Καλέ.
4: Χρόνια
0: πολλά.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη.
0: Πάρε τηλέφωνο τη γυναίκα μου, τη Δέσπη, να της πεις χρόνια πολλά και να της πείτε ότι την αγαπώ πολύ.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ναι.
4: Τι ωραία, τι ευχάριστη έκπληξη. Καλημέρα, ποιος είναι?
0: Έλα καλέ, ποιος είναι σήμερα, όποιος θέλει, αφού είσαι γενέθλια.
4: Μιχάλη μου, καλή σου μέρα. Τώρα σε κατάλαβα.
0: Καλημέρα.
4: Καλημέρα, γεια.
0: Αχ, τα αυτιά μου καλεφώναζε.
3: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2 Athens DJ.

0: Απόβαστα FM με τον Μιχάλη.
1: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου.

0: ενίσχυσης και επιλογών για κάθε σπίτι. Από το κλιματιστικό μέχρι και το κινητό σας. Ελάτε κι εσείς στη μεγάλη γιορτή μας. Ανακαλύψτε τις φανταστικές τιμές. Επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές και κερδίστε δώρα που αξίζει να προλάβετε. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. 73 χρόνια μαζί σας. Από γενιά σε γενιά. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζωμάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
4: Λάπτοπ τελευταίας τεχνολογίας. Παίρνεις δώρο για 3 μήνες. Οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι. Απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό. Όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone Together We Can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία πάγια δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
5: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
6: DJ Traveler live on tour. Ο 95,2 Athens DJ σε στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία.
7: Με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
6: Amsterdam Music Festival.
7: Θες από κοντά.
6: David Guetta.
7: The Monolith Show.
6: Afrojack. Armin Van Buuren. Arbat και πολλούς άλλους. Εισιτήρια για το φεστιβάλ. Ταξιδέψεις με την Bliss, την Business Class, τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
7: και 500 ευρώ
6: για τα έξοδά σας στο Άμστερνταμ. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπε στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 8.30 το πρωί
7: στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
6: DJ Traveler live on tour. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
5: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
8: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Φτηνά την γλίτωσαν οι κάτοικοι στον Άγιο Παντελεήμονα. Άγνωστοι πέταξαν χειροβομβίδα που δεν εξεράγησε κατάστημα γνωστής αλυσίδας καφέ στην Αχαρνών. Διεκόπη κυκλοφορία στην Αχαρνών από Ιουλιανού ως Χέιδεν. Πυροτεχνιουργοί του στρατού θα πραγματοποιήσουν ελεγχόμενη έκρηξη. Κυβερνητικό κλιμάκιο κατεβαίνει στην Κρήτη που βούλιαξε από τις βροχές. Στόχος η καταγραφή των ζημιών. Στις 6 το απόγευμα στη Συμβολή των Οδών Πειραιός και Ερμού η μεγάλη φιέστα της Νέας Δημοκρατίας για τα 52 γενέθλια του κόμματος. Συγκέντρωση καλλιτεχνών, σωματείων και εργαζομένων στις 11 το πρωί έξω από το Υπουργείο Πολιτισμού. Έπιασε και πάλι δουλειά ο Γούντι Άλεν, ο μοναδικός σκηνοθέτης που πάτησε τα 90, παρακαλώ, βρίσκεται στη Μαδρίτη για τα γυρίσματα της 51ης του ταινίας. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
5: Αθήνα, ο καιρός.
8: Έθριος με 25 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
5: Η ώρα είναι 8.
9: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Πηγαίναμε εκεί. Θα σε πάω. Θα σε πάω μάλιστα με το αυτοκίνητο. Και όταν μιλάμε για το αυτοκίνητο της καθημερινότητάς σου, πρέπει να ξέρεις ότι μπορείς να το εμπιστευτείς. Η αξιοπιστία της Hyundai αποτυπώνεται και στα 5 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης που σου δίνει χωρίς όριο χιλιόμετρων. Το Hyundai i20 Turbo από 17.690 ευρώ. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Προηγμένα συστήματα ασφαλείας, διαθέτει ένα σύγχρονο σύνολο τεχνολογιών υποβοήθησης του οδηγού και ασφάλειας. Τα συστήματα αυτά λειτουργούν συμπληρωματικά προς τον οδηγό, βοηθώντας την πρόληψη επικίνδυνων καταστάσεων και κάνοντας πιο ξεκούραστη την καθημερινή μετακίνηση. Hyundai i20 Turbo από 17.690 ευρώ. Μιλώντας για αυτοκίνητα, για να δούμε τι γίνεται στην Αττική Οδό. Παρακαλώ.
1: Καλή σας μέρα από Αττική Οδό, καλή εβδομάδα να πούμε. Αυτή την ώρα έχουμε καθυστερήσει στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από τον κόμβο της Φιλής έως την Κηφισίας, άνω των 45 λεπτών. Δεν έχει συμβεί κάτι, είναι καθαρή κίνηση Δευτέρας. Επίσης έχουμε 15 με 20 λεπτά στην έξοδο για Λαμία. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα έχουμε καθυστερήσει από Πλακεντίας έως Κηφισίας 10 με 15 λεπτά, καθώς επίσης και στην έξοδο για Λαμία 10 με 15 λεπτά.
0: Πολύ ωραία. Thank you. Άλλα στοιχεία εμείς.
2: Λοιπόν, κίνηση έχει Πατησίων προς Αθήνα, Ισχυστού ως Καραμαγκά. Επίσης κίνηση έχει άνοδο στη Κηφισού και τέλος η ανηφόρα της Κατεχάκη. Για τα μηνύματά σας στο Viber 69-31-952-952.
0: Πολύ ωραία. Okay. Και τώρα τι θέλω, θέλω να εξηγήσω κάποια πράγματα. Δεν παίζει. Λοιπόν, έρχεται σε λίγο η κότα ή το αυγό, το κεντέρα του ακριβώς. Το κατάλαβες ή δεν το κατάλαβες?
2: Το κατάλαβα.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, υπάρχει ένα κλειστό φωνητικό αρχείο, δεν ξέρω τι έχει μέσα. Έχει απαντήσει η κότα ή το αυγό, αλλά με ποια σειρά τα έχει, δεν ξέρω, ανακατεμένα.
2: Ναι, ναι.
0: Οι ερωτήσεις θα είναι 10 τον αριθμό. Εάν κάποιος χάσει καθοδόν, τότε συνεχίζει ο επόμενος από το σημείο που έχασε ο άλλος. Δηλαδή, μπορεί να φτάσει στην ερώτηση 9 και να έχει μείνει μία. Και να βγει κάποιος και να το βρει. Είτε κότα είτε τα βγω και να πάρει τα 200 ευρώ. Okay? Λοιπόν, θα παίξουν όσοι χρειαστεί για να φτάσουν στην 10η ερώτηση. Okay? Όλα είναι θέμα τύχης. Okay? If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Life is simple. Η ζωή
1: είναι απλή.
0: Είναι απλή. Γι' αυτό. Βλέπεις 45 λεπτά καθυστέρηση στην Αττική Οδό.
1: Είναι απλό
0: το πράγμα. Δηλαδή βγαίνουν Παρασκευή Σαββατοκύριακο, τρώνε, κάνουν ράνουν, πίνουν. Μετά τη Δευτέρα πάνε στη δουλειά. Και πάνε όλοι μαζί και βγαίνουν όλοι μαζί και γίνεται μπλοκάρισμα.
2: Σωστά.
0: Αυτές είναι από τις ιδέες που γίνονται.
2: Εντάξει,
0: δεν πειράζει. Την άλλη ιδέα.
1: Τι.
0: Πάτε στο εστιατόριο και κάποια στιγμή κάποιο τη ρωτάει τη σερβιτόρα να σε πληρώσουμε. Δηλαδή τι περίμενε να σου πει, όχι, άφησε να τα πληρώσω εγώ. Τι ρωτά. Με συγχωρείς. Δεν το λες αυτό. Παρακαλώ να πληρώσουμε. Ή παρακαλώ το λογαριασμό θα ήθελε. Όχι, να σε πληρώσουμε. Τι σου πει, ρε, όχι.
2: Αχθέ μου. Τι άλλο θα ακούσουμε.
0: Πρέπει να σοβαρευτείτε. Σε παρακαλώ.

0: Τέταρτο. Έχει έρθει η ώρα. Η Κόντα ή τα Αυγό. Παρακαλώ. Τηλεφωνήστε μου τώρα. 2-10-61-46-997. 2-10-61-46-997. Θα παρακαλούσα, αν είναι δυνατόν, να μην έχετε, πώς το λένε, καλώδια. Πώς το λένε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πώς λέγεται αυτό.
2: Hands-free.
0: Hands-free και τέτοια για να ακούγεστε καλά. Γιατί με το που βγάζει το hands-free μου ακούγεσαι πιο δυνατά και είναι όλα μέσα. 200 ευρώ μετρητά στο τέλος της μπάλας του πόδου που θα παίξουμε τώρα. Είμαστε έτοιμοι. Τι να πάμε στον πρώτο. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Επίσης, κυρία μου, ποια είστε εσείς?
3: Σταματία.
0: Μάλιστα, Σταματία. Σταματία μου, να πω το εξής. Υπάρχει ένα κλειστό φωνητικό αρχείο, το λέω για σένα, αλλά το για όλους που ακούνε, μια που είναι το ξεκίνημα του διαγωνισμού. Η απαντήση είναι για το αν είναι η Κότα ή τα Αυγό. Η σειρά δεν την ξέρω, γιατί αν την έξερα θα κερδίζατε με τη μία και αν τελειώναμε. Η ερωτήση είναι 10 τον αριθμό. Αν κάποιο χάσει καθοδόν, τότε συνεχίζει ο επόμενο από το σημείο που τα άφησε ο άλλο. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση κάποιο να χάσει στην 9 και να μπει στη 10 που είναι η τελευταία ερώτηση η Κότα ή τα Αυγό και να του πετύχει να πάρει 200 ευρώ και να φύγει. Okay. Όλα είναι θέμα τύχη. Okay.
3: Ωραία.
0: Τι ζώδιο είσαι εσύ?
3: Ταύρος.
2: Wow. Α, είναι Ταύρος. Ωραία.
0: Για πάμε σε παρακαλώ. Η Κότα ή τα Αυγό?
3: Η Κότα.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Ναι. Ναι. Καλά είναι. Okay. Είσαι έτοιμη να συνεχίσουμε?
3: Έτοιμη.
0: Η ερώτηση είναι η ίδια. Η Κότα ή τα Αυγό?
3: Η Κότα.
2: Ναι. Μπράβο.
1: Να δεις.
2: Πάμε στην Τρίτη.
0: Για πες μου, η Κότα ή τα Αυγό?
3: Η Κότα.
0: Έλα ρε.
2: Καλά, τι γίνεται?
0: Κοτόπι. Λες να είναι μόνο κότες? Δεν ξέρω τι έχουν κάνει οι ανόητοι στο μάρκετινγκ. Συνεχίζουμε με το γλυκιά μου. Η Κότα ή τα Αυγό?
3: Το Αυγό.
0: Ναι. Ναι!
2: Καλέ, μπράβο, καλέ!
0: Εσύ.
1: Μπράβο!
2: Πέμπτη!
0: Η Πέμπτη είναι?
2: Ναι, ναι.
4: Είναι τώρα.
0: Η Κότα ή τα Αυγό?
3: Η Κότα.
0: Η Κότα. Τα Αυγό ήταν. Είσαι περίεργη. Χτύπησες στην αρχή. Στην αρχή χτύπησες τρεις κότες και μπράβο. Οκ, οκ. Δεν πειράζει. Εντάξει, θα λέω την επόμενη φορά. Thank you. Πάμε στην επόμενη γραμμή που είμαστε στην Πέμπτη.
2: Τώρα πάμε έκτη τώρα.
0: Παρακαλώ, ναι.
5: Γεια σας.
0: Γεια. Τι γίνεται?
5: Καλά, εσείς?
0: Το μικρό ονοματάκι.
5: Γιάννης.
0: Γεια σου, Γιάννη. Πόσο χρονών είσαι, Γιάννη? Γιάννη. Πόσο χρονών?
5: 10.
1: Wow.
0: Τι είναι, η μάνα ή ο μπαμπάς είναι δίπλα? Ποιος είναι?
5: Το Γιάννη, την Τζέννη και την Εθέλη. Πιο φανατική ακροατή σας.
0: Thank you. Λοιπόν, συγκέντρωσου Γιάννη, η Κότα ή τα Αυγό?
5: Η Κότα.
0: Ρε Γιάννη.
2: Ρε Γιάννη.
0: Το Αυγό ήταν. Δεν πειράζει. Πολλά φιλιά.
5: Θα πάμε.
0: Γεια.
1: Αρχίστε να έχεις το σχολείο.
0: Τι αριθμό είναι?
2: 7 είμαστε τώρα.
0: Παρακαλώ.
6: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας. Ποιος είναι εκεί?
6: Ο Γιώργος.
0: Τι γίνεται, Γιώργο?
6: Όλα καλά, περιμένω.
0: Τι περιμένει? Έχεις ραντεβού?
6: Θα παίξω.
0: Η Κότα ή τα Αυγό, Γιάννη?
6: Η Κότα.
0: Η Κότα, μάλιστα. Σωστό.
2: Μπράβο.
0: Αλλά ντάλλον. Τώρα το μαθαίνω το παιχνίδι. Συνεχίζουμε. Η Κότα ή τα Αυγό?
6: Και εγώ συνεχίζω, η Κότα.
0: Μάλιστα.
1: Απαπα.
6: Καλημέρα
0: σας, καλή συνέχεια. Ρε εσύ, 200 ευρώ. Ναι, πού είμαστε?
2: Στην ένατη πάμε τώρα.
0: Τελειώνει.
2: Ναι.
0: Προσοχή ρε, παρακαλώ.
6: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα κύριε.
6: Χαίρετε.
0: Τι γίνεται?
6: Καλή εβδομάδα.
0: Επίσης. Δεν με καλοπιάνεις?
6: Όχι βέβαια,
0: προς Θεού. Έτσι κι αλλιώς δεν ξέρω τι έχει. Η Κότα ή τα Αυγό? Κάτσε, τι να του προτείνω? Αλλά όχι, μην πάρουμε την
2: ευθύνη. Όχι, μην παίρνουμε θέση, δεν ξέρω.
0: Η Κότα ή τα Αυγό?
6: Αυγό.
0: Μάλιστα. Τι γίνεται ρε παιδιά? Δεν πειράζει. Next one. Τώρα τι είναι?
2: Η τελευταία.
0: Η τελευταία είναι.
2: Ναι, ναι, ναι. Η δέκατη έχει μείνει, Μιχάλη.
0: Αυτή εδώ.
2: Αυτή.
0: Παρακαλώ.
7: Καλημέρα.
0: Οπ, ποιος?
7: Ο Θοδωρής.
0: Θεόδωρε, τι λέει, πού είσαι τέτοια ώρα?
7: Στο δρόμο.
0: Στο δρόμο, Θοδωρής του δρόμου. Και προς τα πού πηγαίνεις?
7: Πάω προς τη δουλειά για δεύτερη φορά.
0: Σήμερα?
7: Σήμερα, ναι.
0: Από τι ώρα ξαναπήγες και το βράδυ?
7: Πήγα το πρωί, φόρτωσα, πήγα ξεφόρτωσα, τώρα πάω πάλι για φόρτωμα.
0: Άρα είσαι οδηγός.
7: Είμαι οδηγός, σωστά.
0: Ωραία. Ό,τι φόρτωσες είναι νόμιμο ή παράνομο?
7: Νόμιμο, παράνομιμο.
0: Η κότα ή τα αυγό, αγόρι μου?
7: Τα αυγό.
0: Είσαι τυχερός. 200 ευρώ με, και μάλιστα είσαι ο τελευταίος που έπαιξε.
7: Ο τελευταίος και ο καλύτερος.
0: 200 ευρώ μετρητά. Μείνε στη γραμμή. Ω, να τρελαθώ.
4: Μιχαλάκη. Είναι καταπληκτικό. Είναι απίστευτος. Είναι φοβερό.
8: Μιχάλη. Τι να πω, ξέρω εγώ.
4: Να το κάνετε full ωράριο.
8: Μέχρι τις 3 να σας ακούμε στη δουλειά εκεί. Από το πρωί μέχρι το μεσημέρι.
4: Ακούω το Μιχάλη κάθε μέρα όταν ετοιμάζομαι να πάω για δουλειά και τρελαίνω.
8: Δεν έχω λόγια.

0: Αν θέλετε, ξέρετε, οι πιο κοντινοί ακροατές, στείλτε μου μήνυμα στο Viber
1: 6931952952.
0: Πώς σας ακούστηκε το παιχνίδι, εντάξει ήτανε, το έπαιξα καλά? Περιμένω τη γνώμη σας.

0: Lock and Crown, Ocean Cake. Τι ωραίο. 8:25 breakfast. Τι θέλεις, καλέ.
1: Θέλεις
0: το μυαλό μου είναι τώρα στο δικό τεταυγό που πέσαμε.
1: Τι ωραία που ήταν.
0: Και περιμένω τα Viber να μου τα φέρει ο άλλος μέσα να δω.
1: Μα τι ωραία που ήταν, πραγματικά.
0: Εγώ δεν το κατάλαβα. Εσύ ήμουν στρεσαρισμένο. Παρακαλώ.
1: Το καταλάβαμε εμείς.
0: Για λέγε.
1: Λοιπόν, Μιχάλη, εγώ τώρα θα αλλάξω το κλίμα.
0: Άλλαξε το νέο.
1: Ναι, το αλλάζω. Λοιπόν, θα μιλήσω για τα κορίτσια.
0: Α, όχι, ναι.
1: Αυτά τα ρομαντικά πράγματα θέλει μια γυναίκα από εσάς.
0: Ναι.
1: Δεν είναι αυτό που περιμένεις. Ναι, θες να σου πω.
0: Τι να μου πεις.
1: Θα ξεκινήσουμε με κάτι απλό.
0: Ότι πάει και δίνεται 450 ευρώ για προϊόντα περιποίησης προσώπου.
1: Ναι.
0: Και σε μένα μου φαίνεις ένα σαμπουάν από το σούπερ μάρκετ και το βρήκε σε προσφορά.
1: Και πολύ σου είναι. Τέλος πάντων, δεν έχει καμία σημασία. Λοιπόν, καταρχήν θέλουμε να μας στέλνετε λουλούδια.
0: Εντάξει, όχι. Απεριμένετε, 14 Φεβρουαρίου.
1: Μόνο τότε. Όχι, μετά.
0: Τότε είμαστε υποχρεωμένοι. Τι να κάνουμε. Έχουμε βάλει τα κινητά να χτυπάνε, τα κομπιούτερ μας ενημερώνουν.
1: Όχι. Θέλει πιο συχνά να το κάνετε. Να μας στέλνετε στη δουλειά. Ναι, στο σπίτι να μας υποδέχεστε με μια ανθοδέσμη.
0: Φίλε, γιατί τι είμαι, ο μπάτλερ σου. Άντε, ρε,
1: σημασία, είναι ρομαντικό όλο αυτό.
0: Εσύ να μου τα κάνεις αυτά.
1: Λοιπόν, συνεχίζω. Ναι. Να μου ψωνίσεις, Μιχάλη, από τη βιτρίνα κάτι που είδα και μου το παίρνεις χωρίς να με ρωτήσεις.
0: Ναι.
1: Ναι, το είδα. Εγώ λέω, αχ, τι ωραίο που είναι αυτό και εσύ πας
0: ναι,
1: την επόμενη.
0: Ναι, ξέρεις κάτι, για να μιλάμε αλήθειες τώρα.
1: Ναι.
0: Το βλέπεις στη βιτρίνα, μπαίνουμε και δύο μέσα. Εμένα μ' αρέσει, το δοκιμάσεις, λέω ωραίο είναι και μετά λες, όχι, δεν μ' αρέσει.
1: Βρίσκεσαι, σε πάρ' το εσύ.
0: Όχι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να μου πάρεις το αμάξι, να μου το πλύνεις χωρίς να με ρωτήσεις. Τι, γιατί βαριέστε. Όχι, θα πας να το κάνεις.
0: Δεν το θέλεις αυτό, θα ανακαλύψω τα γρατζουνίσματα που έχεις κάνει.
1: Δεν πειράζει.
0: Και μου τα έχεις κρύψει.
1: Θα βάλεις αυτή την κρεμούλα, τη μαγική.
0: Ναι, δεν υπάρχει κρεμούλα.
1: Γιατί.
0: Μπαίνεις μέσα και στο ξαναβάφουν και πληρώνεις. Άστα τις κρεμούλες και αυτά.
1: Λοιπόν, συνεχίζω. Να φοράς, λέει, ποδιά όταν μαγειρεύεις, γιατί έτσι δείχνεις, λέει, μια ευαισθησία και το κάνεις με αγάπη όλο αυτό.
0: Ναι, εντάξει, αυτό το καταλαβαίνω. Το κάνουμε έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι. Επίσης, Μιχάλη, να οργανώσεις ένα πικνίκ και να με πας. Πικνίκ.
0: Και ποιος θα φτιάξει τα τόστα αυτά και δεν πέφτει.
1: Εσύ, Μιχάλη.
0: Έλα, μωρέ, τώρα.
1: Θα μου κάνεις έκπληξη.
0: Έλα, τώρα.
1: Μη βαριέσαι, Μιχάλη.
0: Ναι,
1: θα στρώσεις και το καρό.
0: Θα σου κάνω έκπληξη για το που θα πάμε. Θα τα φτιάξω που εγώ που θα πάμε.
1: Α, δεν μπορώ, βαριέμαι. Λοιπόν, και το τελευταίο, πάρα πολύ σημαντικό για μια γυναίκα.
0: Ναι.
1: Να μου απαντήσει. Γιατί, Μιχάλη, δεν καταλαβαίνω το γέλιο.
0: Τι εννοεί.
1: Τι εννοώ. Εννοώ ότι θέλω να μου πει κάτι ρομαντικό, να μου πει ένα καβάκι, ένα κάτι.
0: Απόψε, σήμερα και χθες. Όλες οι πόρτες είναι κλειστές. Και εγώ είμαι απ' έξω. Παίρνω αμπάριζα να μπω. Και με πετάτε έξω. Πώς το θυμήθηκα.

0: Λοιπόν, έχουν έρθει μηνύματα. Θα διαβάσω κάποια από αυτά. Viber σχετικά με την Κότα Ιταυγό και την εντύπωσή σας. Πλάκα έχει, λέει η Άννα. Καλημέρα, Μιχάλη. Καλημέρα σε όλη την όμορφη παρέα. Τέλειο παιχνίδι. Πολύ πλάκα. Να είστε καλά, παιδιά. Η παρέα από το Βαν στο Μαρούσι Μάγδα. Μάλιστα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τέλειο το παιχνίδι, Μιχάλη. Σου μια χαρά. Καλή συνέχεια, λέει η Κυριακή. Παίρνω τηλέφωνο, δεν πιάνω γραμμή. Αμάν, λέει η Δημήτρα. Εντάξει, Δημήτρα. Τι να κάνουμε αυτό. 11 γράμμες έχουμε, αλλά τηλεφωνείται χιλιάδες. Πλάκα είχε, λέει. Καλημέρα, η Άλσα. Καλημέρα, είναι πολύ καλό και διασκεδαστικό, λέει η Ματούλα. Καλημέρα, καλή επιτυχία στο νέο παιχνίδι. Σκέτος τζόγος, αλλά Μιχάλη, μια χαρά τα πήγες. Τι περιμένες άλλος, τι λέει η Όλγα. Σκέτος τζόγος, είναι κακό, δεν σας αρέσει. Πες μου ότι ο Έλληνας δεν κάνει τζόγο. Πάνω από 2,2 δις το χρόνο. Ωραία η Κότα και τα Αυγό, αλλά ο Φάκελος θα είναι καλύτερος. Το ξέρω, Δημήτρη. Θα παιχτεί κι αυτός. Θα έρθει. Don't worry. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Πολύ ωραίο παιχνίδι και όπως πάντα άσκηση. Λέει, θα παίξω κι εγώ, λέει η Σωτηρία. Καλημέρα, πάρα πολύ ωραίο. Πλάκα είχε. Αύριο θα προσπαθήσω κι εγώ να παίξω, λέει η Μαρία. Πλάκα είχε. Καλή συνέχεια η Ελισάβετ. Και βεβαίως δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχει κάποιος που να βλέπει αδικίες και τέτοια. Ο Πάνος. Γι' αυτό το άφησα και τελευταίο. Πανό. Δεν είμαστε social, λέω. Δεν είμαστε ραδιόφωνο. Είναι αδικία, λέει, για τους πρώτους που τηλεφωνούν, γιατί πρέπει να βρουν περισσότερα από 50-50 από τον τελευταίο, λέει ο Πάνος.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, πάνω, να σου πω κάτι, για να μην υπήρχε αδικία, αν και θα την έβρισκες πιο κάτω, κάποια αδικία θα έβρισκες, να παίζει μόνο ένας μία φορά. Καλημέρα, ποιος είσαι, ο Πάνος. Μάλιστα. Η Κότα, τα βγω, η Κότα. Μπα, έχασες, έφυγες. Ε?
2: Ναι.
0: Καμία συνέχεια.
1: Καμία.
0: Αυτό θα ήταν δίκιο. Θα σ' άρεσε, Πάνο. Πάνο, θα ψηφίσεις, πρόσεξε.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Αχ, μ' αρέσει το τραγούδι.
2: Όλες οι επιτυχίες.
3: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Λοιπόν, αν δεν φας, θα φωνάξω τον Bubble. Το μπαμπουίνο να σε φάει. Να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
7: Εσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Εσκανόβα Πανέ.
8: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλε.

0: Τελειώσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
5: Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
6: Η ζωή δεν είναι μία λεωφόρος. Είναι ένα σοκάκι γεμάτο εκπλήξεις. Ανακάλυψετε στο νέο Brunch, Resto, All Day Bar, Alley Hub Athens του Ψηρή. Ογίγου 9. Alley Hub Athens. Grand Opening Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Guest DJ ο Κώστας Ζήκος.
7: Η Jack & Jones σε περιμένει στα δύο νέα ανανεωμένα καταστήματά της, στο The Mall Athens και στο Χαλάνδρη Λεωφόρο Πεντέλης 4. Νέες συλλογές, κορυφαίο denim και το στυλ που σου ταιριάζει σε τιμές που θα αγαπήσεις. Jack & Jones, το στυλ ξεκινά εδώ.
8: Hello sir, I am Priyanti from India. You're listening to the best radio station in whole Greece. Every day when I prepare my breakfast, usually it's a chicken curry tikka masala kama sutra. I listen to breakfast radio show with Makalis, Sajau, Topoulos and he's the best. Thank you sir, come again.
9: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: Τι ωραία, Twisting My Sobriety. Όπως ξέρετε, ο χορηγός της εκπομπής μας είναι η Στοίχημαν. Η Στοίχημαν όμως, εκτός από χορηγός της εκπομπής, είναι και επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων του UEFA Europa και Conference League, στις οποίες αγωνίζονται φέτος Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και Όφη. Η Στοίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. 21+, αρμόδιος διευθυντής ΕΠ, κίνδυνος εθισμού απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξε υπεύθυνα. Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 8:41.
1: Πολύ ωραία.
0: Τι?
1: Εσύ τι σκέφτεσαι?
0: Εγώ?
1: Όλα καλά?
0: Ναι, με.
1: Α, πολύ ωραία.
0: Διαβάζω κάποια mail. Δουλεύω, στο γραφείο είμαι.
1: Ναι, ναι, Μιχάλη, καλά κάνεις.
0: Μάστε.
1: Ναι, ναι.
0: Τι θέλεις?
1: Λοιπόν, θέλω να σου πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό επίσης. Λοιπόν, υπάρχει η Σάρα X, ένα μοντέλο από το Las Vegas.
0: Τι είναι αυτό?
2: Σάρα X.
1: Ναι.
0: Α, μοντέλο γυναίκα, όχι μοντέλο αυτοκινήτου.
1: Όχι, όχι, γυναίκα.
0: Σάρα X. Σαν μοντέλο αυτοκινήτου κάνει, ρε.
1: Είναι μοντέλο από το Las Vegas. Λοιπόν, και έχει κάνει μια θράψη η κοπέλα αυτή. Το στήθος της χορεύει Μότσαρτ και σας νανουρίζει, λέει.
0: Όχι, ρε, εσύ. Έλα τώρα.
2: Είναι οικογενειακή εκπομπή. Τι τροφή.
0: Καταρχήν.
1: Ναι,
2: καταρχήν.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι η Σάρα X έχει πάρα πολλά τατουάζ.
0: Τι θα μας δείξει, δεν, αυτό είναι οπτικό, ρε.
1: Όχι, δεν είναι οπτικό. Λέει, χορεύει, λέει, και συγχρονίζεται και αγγίζει, λέει, επαγγελματικά επίπεδα, λέει, ο συγχρονισμός της και ο χορός της. Όλα τα βίντεο της έχουν γίνει viral, έχουν αποκτήσει 26 εκατομμύρια views.
0: Δεν έχει ενδιαφέρον. Βρες μου κάτι άλλο. Μέχρι που να μου βρεις θα θυμίσω εγώ κάτι. Ο 95,2 άθες DJ υποδέχεται τον Άνιμα για πρώτη φορά στην Ελλάδα Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΟΑΚΑ, στο τείχος των Εθνών. Αυτό είναι έξω, ρε.
2: Έξω, λέει, ναι.
0: Καμα βρέξει.
2: Πίσω μη βρέξει.
0: Ωραία, πάλι θα με πάρουν τηλέφωνο. Του κανόνισε τα μη βρέξει. Ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΟΑΚΑ το Aiden, το φουτουριστικό νέο show του, μετά από παγκόσμια πρεμιέρα που έκανε στο Coachella. Εισιτήρια στο mo.com. Χορηγός επικοινωνίας, ο 95,2 Athens DJ. Συντονίσου, θα κερδίσεις διπλές προσκλήσεις.

0: Door, τι ωραία, 847. Κάτι διάβαζα. Λέγε, τι θέλεις τώρα.
1: Λοιπόν,
0: κάτι πιο σοβαρό.
1: Ναι, βρήκα κάτι σοβαρό.
0: Α,
1: η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, ναι. Ποιο ιερό ζώο αντιστοιχεί τη μέρα που γεννήθηκες?
0: Τι εννοείς?
1: Λοιπόν, τι μέρα γεννήθηκες?
0: Εγώ, Τετάρτη, τη χειρότερη μέρα.
1: Λοιπόν,
0: καλά, μην πα εκεί.
1: Όχι, δεν πάω. Αλλά
0: ξεκινά από Δευτέρα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Λοιπόν, ανάλογα με τη μέρα, θέλετε ποιο ιερό ζώο είναι?
1: Ναι,
0: το...
1: ναι. Λοιπόν, Δευτέρα.
0: Ναι.
1: Είναι το αγριοκάτσικο, Μιχάλη.
0: Α, και...
1: ναι. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό? Είσαι το άτομο που κρατάει τη θέση του και ξέρει πώς να υπερασπιστεί τον εαυτό του.
0: Μάλιστα.
1: Πάρα πολύ ωραία. Την Τρίτη.
0: Ωραία.
1: Κούγκαρ. Ή το λιοντάρι το βουνό. Ναι. Είσαι το άτομο που δεν δίνει σημασία στο τι λένε ή τι κάνουν οι άλλοι. Ούτε δέχεται υποδείξεις.
0: Κάνε τα δικά του.
1: Ναι,
0: μια χαρά.
1: Πάμε Τετάρτη, Μιχάλη.
0: Εγώ.
1: Ναι. Είσαι ελάφι, Μιχάλη.
0: Εγώ.
1: Ναι.
0: Τα ελάφια φοβούνται, ρε.
1: Όχι.
0: Και τρέχουνε.
1: Θα σου πω. Είσαι λίγο ντροπαλό άτομο. Αλλά όταν κάποιος σε γνωρίσει, εκπλήσεται ευχάριστα.
0: Δεν μ' αρέσει. Προτιμούσα κούγκαρ το προηγούμενο.
1: Σοβαρά.
0: Που δεν θέλει να ακούει τίποτα, αυτό που θέλω εγώ.
1: Τέλος πάντων.
0: Για πάμε πιο κάτω. Πέμπτη.
1: Κοράκι. Είσαι ένα άτομο πολύ παρεξηγημένο. Οι άλλοι άνθρωποι δείχνουν να σε συμπαθούν, αλλά θέλουν να είναι μακριά σου.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Παρασκευή. Λαγός. Είσαι το άτομο που ξέρει πώς να πραγματοποιήσει αυτό που πρέπει να γίνει κάθε φορά. Πάρα πολύ ωραία. Το Σάββατο.
0: Ναι.
1: Βάτραχος. Ναι. Είσαι ο τύπος του ατόμου που θέλει πάντα να είναι υπεύθυνο, αλλά δεν ξέρει πώς να πάρει την κατάσταση στα χέρια του.
0: Μας.
1: Πάμε και Κυριακή και τελειώνουμε.
0: Ωραία.
1: Λύκος.
0: Λύκος.
1: Ναι. Είσαι ένα απόμακρο άτομο. Ξέρεις ότι κάποιοι άνθρωποι δεν αξίζουν να είναι κοντά σου και είσαι εντάξει με αυτό.
0: Ναι. Λοιπόν. Το ποια μέρα έχεις γεννηθεί δεν έχει να κάνει μόνο το. Έχει να κάνει το. Όλα έχουν να κάνουν με το πόσα χρόνια ζεις σε αυτή τη ζωή.
1: Ναι, ισχύει.
0: Δηλαδή,
1: αυτό.
0: Το θέμα είναι να περάσεις τα 90. Αν περάσεις τα 90, αισθάνεσαι ελεύθερος. Ενώ στα 75-80 αρχίζεις και αγχώνεσαι. Είναι ο άλλος 92 χρονών, ένα παππού, λέει στον γιατρό του, λέει κάτι χάπια. Του λέει αυτά θα τα παίρνω εφόρου ζωής. Σου λέω, απελευθερώνεσαι μετά τα 90. Δεν σκέπτεσαι τίποτα.
2: Dites-moi d'où il vient. Enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsque
0: j'ai. Σωστά. Και μετά όλοι οι άλλοι φωνάζουν. Πού είσαι, μπαμπά? Παπά, ούτε.

0: 92, καλημέρα σας. Και αυτή την εβδομάδα και αυτή τη σεζόν το νούμερο ένα breakfast θα φέρουμε τον Μιχάλη και η εταιρεία ελαστικών επιβατικών αυτοκινήτων Δημητρακόπουλος σου κάνουν δώρο τα ελαστικά για το αυτοκίνητό σου ανεξαρτήτου διάστασης. Στον δρόμο η ασφάλεια όπως ξέρετε είναι θέμα επιλογής. Η Δημητρακόπουλος ελαστικά ΑΕ εδώ και δεκαετίες φροντίζει να κινήσετε με σιγουριά. Με πολύ καλές τιμές, με Goodyear, με Continental, με Michelin και όλες τις μεγάλες μάρκες. Μάλιστα, αν θέλεις μπορείς να τα αγοράσεις με 8 άτοκες δόσεις. Okay. Τα καταστήματα της εταιρείας θα τα βρείτε στον Άγιο Στέφανο, στον Πειραιά και στον Χαλάνδρη. Την Παρασκευή μας έρχεται άλλη μια κλήρωση. Έρχεται 4 ελαστικά της Goodyear. Θα είναι σε σένα. Στείλε μου μήνυμα στο Viber.
1: 69 31 952 952.
0: Θα γράψεις Δημητρακόπουλος, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή.

0: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζωμάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
1: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
1: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
2: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους.
4: Εμείς πάντως, τα ηλεκτρικά μας από γενιά σε γενιά τα παίρνουμε από την Electronet VK Καζάνα. Από εκεί πήρε η γιαγιά την πρώτη της κουζίνα και από εκεί θα πάρω και εγώ τη ρομποτική μου σκούπα. Και σας προτείνω να κάνετε το ίδιο κι εσείς. Ειδικά τώρα που η Electronet VK Καζάνα κλείνει 73 χρόνια και το γιορτάζει με δώρα, μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Πού θα πάτε? Στην Electronet VK Καζάνα θα πάτε. Γιατί 73 χρόνια τώρα είμαστε μαζί. Electronet VK Καζάνα. 73 χρόνια εμπιστοσύνης, εξυπηρέτησης και επιλογών για κάθε σπίτι. Από το κλιματιστικό μέχρι και το κινητό σας. Ελάτε κι εσείς στη μεγάλη γιορτή μας. Ανακαλύψτε τις φανταστικές τιμές. Εποφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές και κερδίστε δώρα που αξίζει να προλάβετε. Electronet VK Καζάνα. 73 χρόνια μαζί σας. Από γενιά σε γενιά. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
5: Ρε εσύ, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο?
6: Πες το στον Κωστίκα.
5: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
6: Πες το στον Κωστίκα.
7: Τι θα παραγγείλετε?
5: Ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
7: Πες το στον Κωστίκα.
3: Κωστίκας Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα.
8: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Eron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιαννού γωνία. Και στο photakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
0: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζωμάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
9: Δεν είναι θέμα θέλησης.
10: Δεν είναι επιλογή μου.
9: Έχω παχυσαρκία.
11: Η παχυσαρκία είναι χρόνια νόσος και η σωστή ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα. Επισκέψου τον ειδικά διαμορφωμένο διαδραστικό χώρο από τη Pharmaserv Lille και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 11 με 7 το απόγευμα στην πλατεία Σάπκα. Μια εκστρατεία ενημέρωσης από τη Pharmaserv Lille με την υποστήριξη της ημερώες σας και του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας.
12: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντε την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην BMW Παπαδόπουλος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η προσφορά αφορά περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Παπαδόπουλος ΑΕ. Διπλό

0: Ωραία, ωραία, μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Να πάμε Αντικειοδό, θέλετε?
1: Να πάμε, βεβαίως.
0: Πάμε Αντικειοδό, παρακαλώ. Ναι.
2: Καλημέρα σας και πάλι. Καλημέρα και πάλι από την Αντικειοδό. Καθυστερεί στο ρεύμα του αεροδρόμιου άνω των 45 λεπτών από περιφερειακή Γάλεως Κηφισίας. Στο ρεύμα του Ελευσίνα τώρα 25 με 30 λεπτά είναι από το κόμβο Μαραθώνος ως κόμβο Κηφισίας και 20-25 λεπτά από το κόμβο Αγίας Παρασκευής επίσης κόμβο Κηφισίας.
0: Πολύ ωραία. Άλλο.
3: Κίνηση Αγία Χαρνών από τον Άγιο Ελευθέριο προς τα κάτω Πατήσια. Η λεωφόρο συγκρού από το Άλσος της Νέας Μύρνης. Κίνηση έχει και η Πατησίων από την πλατεία Κολιάτσου προς Αθήνα. Η κάθοδος της Κηφισού στη Νέα Κηφισιά και από τη Νέα Φιλαδέλφια έως τα Κτέλ. Επίσης και η άνοδος της Κηφισού αρχή κίνηση από την Ιερά Οδό. Και τέλος, κίνηση έχει παραλιακή προς Πειραιά από το Παλαιό Φάλερο προς το λιμάνι. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931952952.
0: Πολύ ωραία, μάλλον Χατζηδάκης, χρηματιστήριο, παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας, εμείς που χωρίσαμε την Παρασκευή. 1,24% έχασε ο γενικός δείκτης, 2.636 μονάδες. Ο τζίρος ιδιαίτερα υψηλός, στα 502 εκατομμύρια. Δεύτερη συνεχόμενη συναδρίαση που ο τζίρος ξεπερνάει το μισό δις. 0,49, 0,73 και 1,19 κέρδισε Wall Street το βράδυ της Παρασκευής, στο συν 1,17 η Γερμανία. Στο συν 2,12 το Τόκιο το πρωί, στο συν 0,15 το Hong Kong. 1,12 το δολάριο σε σχέση με το ευρώ και αυτή είναι μια ενίσχυση που έχουμε αρκετό καιρό να τη δούμε. Πετρέλαιο πεισματικά πάνω από τα 100. Στο 101,54 αυτή τη στιγμή, 4.165 δολάρια για το χρυσό.

0: Κάνει μπαμ μπαμ, 8 λεπτά μετά τις 9, καλημέρα Δευτέρα. Σήμερα καλή εβδομάδα και επειδή φάγατε κρέατα, μακαρονάδες, μπύρες, κρασιά όλο το Σαββατοκύριακο, ναι. Κάτι πρέπει να κάνεις. Παρακαλώ πολύ, για να μαζευτείτε. Τι πάτε, καμιά σαλάτα, δροσερά φρούτα κτλ. Δεν θες κάτι άλλο. Γι' αυτό έχει σημασία να ξέρεις από πού θα πάρεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου. Γιατί το θέμα δεν είναι να τα πετύχεις μία φορά είναι ωραία, να τα πετυχαίνεις κάθε φορά καθημερινά. Στα Lidl καθημερινά θα βρεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά που έχουν περάσει αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους και φτάνουν στα χέρια σου με φούλη εγγύηση. Έτσι. Τα Lidl εγγυώνται ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος από τα φρούτα και τα λαχανικά σου, θα σου επιστρέψουν την αξία τους. Πέρα μόνο. Είναι δυνατόν. Ξέρεις που θα τα βρεις. Μόνο στα Lidl. 8 λεπτά μετά τις 9. Ναι. Κάπου είχα βρει το πρωί, όπως έτσι ψιλοχάζευε την πίνα από το καφέ μας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όταν ανάβει το λαμπάκι.
1: Ναι.
2: Α, τι γίνεται,
0: στο αυτοκίνητο.
1: Ναι, ναι, ναι, σταμάξει.
0: Και έλεγε, ρε παιδί μου, ξέρω σε πιο καινούριο ή παλιό αυτοκίνητο υπάρχει ένα ειδικό σύστημα ηλεκτρονικό, ναι, και στα νεότερα που μετράει τη στάθμη του καυσίμου και προειδοποιεί τον οδηγό ανάβοντας το σχετικό λαμπάκι όταν η στάθμη πέσει κάτω από ένα όριο.
1: Ναι.
0: Στην ερώτηση πόσα χιλιόμετρα μπορώ να διανύσω, αυτό εξαρτάται από πολλούς παράγοντες και σίγουρα εάν ανάψει το λαμπάκι και είμαστε μακριά από ένα πρατήριο καυσίμων, θα πρέπει να αλλάξουμε τους ρυθμούς οδήγησης. Όπου έχει κάτι φορά, βάζουμε νεκρά.
1: Ναι, σωστά. Ναι.
0: Για να φτάσουμε στο Βυζνάδικο. Είδα αλλιώς, σε βλέπω
1: να
0: βγάζεις πόδι έξω, μπούτι και να κάνεις. Για να πάμε πιο κάτω, έτσι.
1: Τέλεια.
0: Σαν κανόνας πάντως και ανάλογα με το αυτοκίνητο, θα πρέπει να υπολογίσετε ότι με το λαμπάκι αναμένο μπορείτε να διανύσετε 50, 60, άντε 70 χιλιόμετρα.
2: Α,
0: μπορεί να είναι και πολλά. Είναι άλλοι που λένε 100-130, δεν νομίζω. Εντάξει, είναι και θέμα αυτοκινήτου και
1: ναι,
0: πόσο μεγάλο είναι και. Εν πάση περιπτώσει, άρα 60,
2: ναι,
0: εκεί. Πρόσεξε. Τόπα.

0: Die Die, τι ωραία. Ελάτε παρακαλώ να το υπενθυμίσω. DJ Traveler live on tour. Ο 95,2 άνθες DJ σε στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εκεί θα δεις το εκπληκτικό The Monolith Show με τον David Guetta. Το δώρο περιλαμβάνει εισιτήρια για το φεστιβάλ, θα ταξιδέψεις με την Bliss, την business class της Sky Express, δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδα στο Amsterdam. Λοιπόν, στείλε μου μήνυμα στο Viber
1: 6931952952.
0: Θα γράψεις φεστιβάλ, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Φεστιβάλ, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Η κλήρωση θα γίνει Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Πλησιάζουμε στις 8.30 το πρωί. Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το φεστιβάλ γίνεται στο Johan Cruyff Arena στο Άμστερνταμ. Με την υποστήριξη της Sky Express και του travelforfun.gr. Φεύγετε Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, φτάνετε εκεί. Θα περάσετε από τα Red Lights το βράδυ. Την άλλη μέρα Σάββατο, The Monolith Show. Και επιστρέφετε Κυριακή 25 Οκτωβρίου. Σου έβγαλα το πρόγραμμα κανονικά και με τα 500 ευρώ.
2: Πολύ ναι. Καλά.
0: Που άμα αρχίσει και τρως, ας πούμε, τζίρου, αυτό, γύρους και τέτοια που είναι φτηνά, σου μένει να κάνεις και τις επισκέψεις στα Red Lights.
2: Ωραία.
0: Να κάνεις μια μπούκα. Το 500 ευρώ εγώ το έβγαλα. Θα δώσω το 500, το υπολόγισα.
1: Μπράβο, Μιχάλη.
0: Τέλεια. Όπως πάντα, ο Γιώργος Κυπαρίδης στα δελτία ειδήσεων και τα ρεπορτάζ. Ο Μάνος Χατζηδάκης μας λέει για τα χρηματιστήρια. Η Ελένη Καρποτίνη είναι εδώ. Ο Λέων του Κουκακίου επίσης είναι εδώ. Από το Βύρονα, Γιώργος Κατάς.
3: Από άλλο πλανήτη, Μιχάλη Σαουμ.
2: Αυτά και σου παρουσιάζω τον Γιώργο Λιάγκα, ο οποίος έλειωσε στη γυμναστική.
0: Ο Γιώργος.
2: Έτσι, να το, να εδώ, με ψόφισε δήλωση.
0: Έλα καλό, ο άλλος γυμναστική δίπλα του, αυτός κοίταγε. Έλα ρε.
2: Ο Μπεν Άφλεξ προξενιώνει με τη Σακύρα. Τι γίνεται εδώ, μήπως μαζί.
0: Πάει γυρεύοντας αυτή.
2: Ναι.
0: Ο Μπεν Άφλεξ δεν κάθεται με μία, βαριέται.
2: Ναι, δεν θέλει. Η Ναόμι Κάμπελ δεν αντέχει τα μικρόβια, σκούπισε με αντισηπτικό ποδήλατο, λέει, πριν το καβαλήσει στο Παρίσι.
0: Καλά έκανε.
2: Εγώ πλένω τα πιάτα, εκείνο θα σκουπίζει. Η Κέιτ Μίντελτον για τις δουλειές του σπιτιού που μοιράζεται με τον πρίγκιπα Βίλιαμ.
0: Κέιτ, εντάξει όλα αυτά. Μάζεψε λίγο, είσαι Βασίλισσα. Μάζεψε το λίγα κι αυτό.
1: Βέβαια.
0: Μην ξεχνάτε ότι.
1: Ναι.
0: Το παράδειγμα ήταν η Ελισάβετ, δεν έλεγε τέτοια. Μαζευτείτε. Παρακαλώ. Πάμε πιο κάτω.
2: Την Εθνική Ελλάδος επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός.
0: Μάλιστα.
2: Εκπλήσατε πολλούς, λέει, αλλά όχι τους εαυτούς σας.
0: Ναι, αλλά δεν κερδίσαμε.
2: Όχι.
0: Άμα δεν είχε πάει, θα είχαμε ρίξει καλό να κάνει. Έλα τώρα.
2: Ο Σπύρος
0: Μπιμπέλης. Δεν μπορώ.
2: Η Μελίνα.
0: Δεν μπορώ. Άλλο.
2: Πάλι εδώ, ναι. Εδώ είναι η Ραμόνα Βλαντή, να σου πω.
0: Ποια?
2: Η Ραμόνα Βλαντή. Ναι, να σου πω. Έχω ρεπό σήμερα, λέει. Δεν μπορώ να θυμηθώ δύο ή τρεις καλό ντυμένες, λέει, Ελληνίδες. Η Ιωάννα Τούνη, να σου πω. Είμαι μαμά, έχω εταιρεία, αγοράζω ακίνητα, ασχολούμαι με το real estate. Είμαι διαφημίστρια, αλλά δεν δουλεύω.
0: Όπως λένε οι άλλοι. Μάστε. Τι έχουμε εδώ, συνεχίζεται εκεί πέρα τα του Κολονακίου. Εδώ αυτή δεν κάνει τίποτα. Καταρχήν έχει ζάρε στα γόνατα. Έλα.
2: Εύελη, πάμε πιο κάτω.
0: Πιο κάτω. Εδώ, μάλιστα.
2: Εκεί, εδώ.
0: Τι είναι αυτό?
2: Α, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Παριζιάνο, λέει.
0: Δεν κατάλαβα.
2: De cargo.
0: Δεν
2: ξέρω τι είναι αυτό.
0: Λοιπόν, τα σώνα.
2: Ναι, εκεί.
0: Όπου, όλα άσχημα.
2: Όλα κακά, ναι. Εστεμένη νομικός σε catwalk αλληλεγγύης. Πάρα πολύ ωραία.
0: Αναπληρωματική.
2: Ναι. Αναπληρωματική.
0: Ναι, δεν βγήκε πρώτη.
1: Πρέπει πάλι.
0: Θα μάθετε να διαβάζετε, ρε. Γιατί να μιλάμε για την αναπληρωματική και να μην μιλήσουμε για αυτή που κέρδισε?
2: Γιατί δεν πήγε αυτή που κέρδισε. Πήγε η άλλη, ρε Μιχάλη.
0: Τι εννοεί πήγε?
2: Πήγε η άλλη, μάλλον, στην εκδήλωση αυτή. Δεν πήγε η πρώτη.
0: Α.
1: Ναι.
2: Τι να κάνουμε τώρα.
0: Τεράντζε.

0: Never going home tonight. 9:20 καλημέρα. Καταρχήν, αν θέλετε να μου τηλεφωνήσετε για να βρω τι δουλειά κάνετε. 2-10-61-46-997. Θα σας κάνω ερωτήσεις, θα μου απαντάτε ειλικρινά. Και αν καταφέρω και βρω τι δουλειά κάνετε, θα είστε εσείς που θα κερδίσετε. Και τι θα κερδίσετε? Η εταιρεία Fine Sparkles Jewelry, μέσα από τις συλλογές κομισμάτων από Ασίμι, 9:25, συνδυάζει την πολυτέλεια και τη σύγχρονη αισθητική. Θα πάρεις ένα κόσμημα.
1: Α, ωραίο.
0: Είτε για σένα, είτε για τη σύζυγό, είτε ό,τι θέλεις, για τη φίλη σου κλπ. Κοσμήματα σημαίνια και επίχρυσα που μπορούν να συνοδεύουν κάθε στιγμή μας, αλλά και να δοθούν ως ένα ξεχωριστό δώρο αξίας σε αγαπημένα πρόσωπα. Βιαστείτε, γιατί τα μέλη λαμβάνουν πρόσκληση για το επαιτειακό event της Fine Sparkles, ένα πάρτι αφιερωμένο σε όλους όσους δείχνουν την προτίμησή τους σε αυτό το brand. Okay. Λοιπόν, μπορείς να μπεις στο Fine Sparkles Jewelry, μία λέξη. Fine Sparkles Jewelry.gr. Okay.
2: Τι ωραία. Okay.
0: Μάστε. Okay. Δεν παίζω τώρα, παίζω μετά.
2: Μετά.
0: Ωραία. Αυτό πρέπει κάποια στιγμή να το απαντήσετε, να το καταλάβετε, κορίτσια.
1: Τι?
0: Γιατί φωνάζετε?
1: Α, γιατί φωνάζετε?
0: Όχι, όταν γίνεται η μάχη.
1: Ναι,
0: γιατί?
1: Ναι.
0: Το 90% δηλώνει ότι τον γυναικό φωνάζει, λέει, την ώρα της κορύφωσης. Γιατί?
2: Γιατί, ρε παιδιά?
0: Τέλα, με ανοιχτά παράθυρα, μας ακούνε από απέναντι.
1: Σωστά, έχεις δίκιο. Δεν είναι.
0: Το 87% δήλωσε ότι ανεξάρτητα από την ολοκλήρωση κάνει φασαρία την ώρα του σεξ, προκειμένου να τονώσει, λέει, την αυτοπεποίθηση του παρτενέρ.
1: Βέβαια.
0: Δεν μου λέει τίποτα.
1: Όχι.
0: Δεν νομίζω.
1: Μάλιστα.
0: Το 66% από εσάς αναστενάζει προκειμένου να βοηθήσει, λέει, το σύντροφο για όλο.
1: Ναι.
0: Δεν είναι, δεν.
1: Ούτε αυτό.
0: Τίποτα. Το 25% των γυναικών αναστενάζει από συνήθεια βαρεμάρα ή κούραση.
1: Αυτό ναι. Βαριόμαστε.
0: Τι οδηγεί, λέει, όμως τις γυναίκες να προσποιούνται τέτοιου είδους ειδονή με φωνή κτλ. Το 92% είπε, ρε παιδιά, το κάνω γι' αυτό να.
1: Ναι. Ωραία.
0: Ναι, αλλά είναι ψεύτικο. Όλοι το ξέρουμε ότι είναι ψεύτικο.
1: Εντάξει.
0: Κορίτσια, θέλετε να πιστέψουμε ότι η έντασή σας, για να μην το πω αλλιώς, είναι πραγματική. Ψιθέρισή μου στα αυτή και ενημέρωσέ μου ότι έρχεσαι. Αυτό θα το πιστέψω.
2: Α, οκ.
0: Εντάξει.
2: Ναι.
0: Το έρχεσαι στα αγγλικά, ξέρεις πώς λέγεται?
1: Καμ.
0: Όχι, για να συνοηθούμε. Τι φωνάζεις, έρχομαι. Πού εδώ είσαι.

0: Call on me. Και όντως με καλέσατε, 9:25 και παρακαλώ, ποιος είναι, ναι.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Επίσης, ποια είστε?
1: Είμαι Ζωή.
0: Τι γίνεται, Ζωή, όλα καλά?
1: Όλα μια χαρά.
0: Πρέπει να βρω εγώ τώρα τι δουλειά κάνεις, έτσι.
1: Ναι.
0: Α, η απάντηση
2: ήταν
0: ναι.
2: Ναι.
0: Είχε αυτό το pop, ναι, και πέταμα του μαλλιού.
1: Και το χέρι.
0: Α, εντάξει, μπαρβούμαν είναι.
2: Μπαρβούμαν είναι.
0: Τι κάνεις, όλα καλά?
1: Όλα μια χαρά, υπέροχα.
0: Μάλιστα. Α, πρέπει να αρχίσουμε. Είναι καθημερινή εργασία. Δουλεύεις, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Ωραία. Είναι καθημερινή εργασία?
1: Ναι.
0: Δηλαδή?
1: Πέφτημερη.
0: Α, Δευτέρα Παρασκευή.
2: Μια χαρά, πέφτημερη. Ωραία.
0: Οκ, φυσιολογική. Τι είναι, είναι δική σου επιχείρηση?
1: Όχι.
0: Ποιανού είναι, ξέρεις?
1: Πολλών ανθρώπων.
0: Τι είναι?
1: Πολλών ανθρώπων. Ομίλων, εξωτερικών.
3: Πολυεθνική.
0: Είναι πολυεθνική?
1: Όχι ακριβώς.
2: Α, δεν είναι πολυεθνική.
0: Άρα είναι κάτι παράγονιση.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Τα προϊόντα είναι για Ελλάδα ή είναι και για έξω? Αυτά που παράγεται, δεν ξέρω.
1: Μπορούν και έξω.
0: Ναι.
1: Ναι, αμέ.
2: Μπορούν και έξω.
0: Μα, υπάρχουν αποθήκες, συσκευασία?
1: Όχι.
0: Αλλά τι?
1: Δεν υπάρχουν τέτοια. Δεν υπάρχουν προϊόντα που μπορούν να τα στείλεις κάπου. Είναι λίγο έτσι.
0: Μη με εξηγείς,
1: ναι.
0: Μη μαρτυρηθείς. Δεν ξέρω τι, αλλά. Πες μου κάτι. Υπάρχει μια. Ωραία. Το γραφείο σε ποια περιοχή είναι?
1: Το δικό μου το συγκεκριμένο είναι στο κέντρο.
2: Α, κέντρο που
0: λέμε. Έχει και αλλού γραφεία?
1: Παντού. Πολλά.
0: Τι πολλά?
1: Γραφεία. Πολλά.
2: Πολλά γραφεία.
1: Ναι.
0: Πάει καλά το μαγαζί?
1: Α, να χαρά.
2: Α, πάει καλά. Τι έγινε, ρε παιδιά?
1: Δεν θα πεθάνει ποτέ αυτό το επάγγελμα.
0: Δεν θα πεθάνει ποτέ?
1: Ποτέ.
2: Καλέ.
0: Πού είναι σε ελληνικά ταχυδρομεία?
1: Αυτό πάει, πέθανε.
0: Αυτό πέθανε. Αυτό πέθανε. Έχει δίκιο, ναι.
1: Πώς. Έλα. Είναι μέρος της ζωής μας. Καθημερινότητας μας.
3: Μέρος της ζωής μας.
2: Μέρος της ζωής μας.
0: Τι είναι, πώς το λένε.
1: Δεν μπορούμε χωρίς αυτό πλέον.
0: Δεν μπορούμε χωρίς γκόμενες, δεν έκαμε.
1: Και για τις γκόμενες κάτι θέλεις.
0: Ρε εσύ δουλεύεις σε τράπεζα?
1: Έτσι.
2: Ρε παιδιά, τι εύκολο.
0: Εύκολο ήτανε. Αλλά και εσύ κέρδισες το κόσμημα από την Fine Sparks Jewelry.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Μην εκεί Ζωή, thank you. Τι καλό. Καλέ. Μισελ Μπουμπλέ. Σουέι. Τώρα που έπρεπε να το είχα καταλάβει την πρώτη.

0: ναι, Μισελ Μπουμπλέ. Σουέιτα. Να λέω, δεν είναι. Ρε παιδί μου, αυτά τα τραγούδια. Ναι, αυτό. Δεν είναι για Δευτέρα, σε ευνηδιάζει. Ακουστικά σε ευνηδιάζει. Δεν είναι ένα πουρο, ένα αυτό. Ένα... μα είναι Δευτέρα πρωί. όταν κάποιο πει. Ρε, το, τι μουσική παίζει, αυτό θέλω να πετύχω.
1: Τι ωραία.
0: Τέλεια. Λοιπόν, όπως επίσης. Χορηγός εκπομπής είναι η Στίχημαν. Όπως είναι και το ελληνικό πρωταθλήματο ποδοσφαίρου, το ελληνικό πρωταθλήματο μπάσκετ. Το δύο μεγάλων διοργανώσεων του UEFA, Europa και Conference League. Η Στίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει, 21+, παίξε υπεύθυνα.
2: Γεια σας, σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε έχθες?
3: 95,2 Athens DJ.
4: Παίζει τα αγαπημένα μου τραγούδια όλη την ημέρα.
5: Όλες οι επιτυχίες.
6: Τι να πω,
5: παίζει την καλύτερη μουσική.
7: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
8: Μόνο DJ.
7: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
9: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
10: Wow! Στρώσεις απόλαυσης για όλους.
9: Καλά! Πόσα pancakes πήρες?
11: Πολλά! Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
12: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
9: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
13: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
14: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους τους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
15: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Kefir Kids, φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Kefir Olympus με καλλιέργειες Kefir. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Kefir Olympus, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια Kefir.
16: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
17: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
18: Sea Student Hot Takes.
19: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
20: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
21: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
22: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sea Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeeYou.gr.
23: Hi, my name is Lindsay. I'm from LA and like I'm on holidays in Greece and like I'm listening to this amazing radio station, Athens DJ, and like to this really cool show by some guy called Mikalis Sasopoulos, something like that. But he's super cool and like I want to take him back to the U.S. with me to LA and like I want to make him a big star. He's gonna be really amazing if he comes there.
24: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: Τα ζώδια, παρακαλώ.
1: Κριός, ασχοληθείτε τώρα με το σπίτι και την οικογένειά σας και όχι μόνο με τις επαγγελματικές σας υποχρεώσεις. 8. Σταύρος, θα πρέπει να φανείτε πιο επιφυλακτικοί απέναντι σε κάποια επαγγελματική πρόταση που θα σας κάνουν. 7. Δίδυμοι, εμπιστευτείτε σήμερα την κρίση σας και δείξτε ταπεινότητα σε κολακευτικά σχόλια. 8. Καρκίνος, αποφύγετε να φορτιστείτε ψυχολογικά και δείξτε ψυχραιμία και αυτοσυγκράτηση. 7. Λέων, μην υπερεκτιμάτε τις οικονομικές σας δυνατότητες. 8. Παρθένος, σήμερα έχετε τη δυνατότητα να αναγνωρίσετε τις πραγματικές κρυμμένες ευκαιρίες. 9. Ζυγός, η σημερινή μέρα θα σας αναγκάσει να κάνετε μια σοβαρή συζήτηση με τον άνθρωπό σας. 7. Σκορπιός, μην εμπιστεύεστε τους άλλους σήμερα και φανείτε πιο προσεκτικοί στα λόγια σας και τις υποσχέσεις σας. 7. Τοξότης, επαφές και διαπραγματεύσεις ευνοούνται σήμερα. 10. Εγώκερος, μην παρασύρεστε από άτομα που επιδεικνύουν τάχα τις ικανότητές τους. 7. Υδροχός, μια πολύ σημαντική μέρα για εσάς όπου θα έχετε την ευκαιρία να χτίσετε μια ιδιαίτερη σχέση ή γνωριμία. 10. Και τέλος οι ιχθύες, μια αποκαλυπτική συζήτηση θα σας φανεί ιδιαίτερα χρήσιμη στο μέλλον. 9.
0: Μάλιστα.
1: Τέλος για σήμερα, Μιχάλη μου, και αύριο στις 7.
0: Άρα αρχίζει πάλι το.
1: Ναι.
0: Κρατάμε στιγμή να φύγει το βίντεο, παρακαλώ. What's up, it's your boy David Guetta. Hey, this is Sia.

0: εσύ, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο.
1: Πες το στον Κωστίκα.
0: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
1: Πες το στον Κωστίκα.
2: Τι θα παραγγείλετε?
0: Δεν έχω... ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
1: Πες το στον Κωστίκα.
3: Κωστίκας Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα.
4: Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινητού? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις? Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλησίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από γιοταχή μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στο κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτι. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
5: Το Practicer αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicer όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicer αλλάζει και γίνεται Dedeman.
6: Glass Drive, Glass Drive. Όποιον και να ρωτήσεις πού έφτιαξε τον μπαρμπρίζ του, Glass Drive σου απαντάει. Θα μου πεις ο κόσμος ξύπνησε και ψάχνει το καλύτερο. Η Glass Drive και τοποθετεί μόνο γνήσια κρύσταλλα και συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές και προσφέρει γραπτή εγγύηση. Άρα, τι σκέφτεσαι όταν χρειάζεσαι κρύσταλλα αυτοκινήτου? Glass Drive. Η δική σας ειδική στα κρύσταλλα αυτοκινήτων. Καλέστε τώρα στο 811 777 999.
7: Εξουσιοδοτημένος σταθμός Λάρισας, Παρμπρίζ Δουλγέρη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λάρισας, Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνα 2410-284-629 και 6948-750-830.
8: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
9: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
8: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
9: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις

0: σας και του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας.
1: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: DJ. Hit Music 24/7.
1: Και τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ. Και εμείς σας αγαπάμε και σας περιμένουμε πάντα εδώ. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Είμαι η Στέλλα Καρατζόγλου. Θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 12. Με νούμερο 1 επιτυχίες φυσικά. Με πάρα πολύ καλή διάθεση, γιατί ερχόμαστε από ένα έτσι δυναμικό Σαββατοκύριακο, θα το έλεγε κανείς. Και με λιακάδα, παιδιά. Αυτή η εβδομάδα θα είναι μικρό καλοκαιράκι. Οπότε ξεχάστε τα χειμωνιάτικα. Παίρνουμε παράταση μία εβδομάδα ακόμη. Είναι για μας τους τεμπέληδες αυτά. Ελπίζω να περάσετε υπέροχα, ελπίζω να είστε έτοιμα. Art Bad και Somebody That I Used To Know για την αρχή της πρώτης μας ώρας. Μόλις ξεκινήσαμε.

Το Bad Bunny. Και αν δεν έχετε ξυπνήσει ακόμη, νομίζω με αυτό κάτι κάναμε. 6-9-8-8-9-5-7-9-5-7. Τα λέμε όλα στο Viber εμείς. Ξέρετε, στη δική μας παρέα. Εδώ δεν τα βλέπει κανένας μεταξύ μας. www.dj.gr μας ακούτε online φυσικά. Κατεβάζετε και τις καινούργιες μας εφαρμογές. Αν δεν το έχετε κάνει ήδη, δωρεάν. Διαθέσιμες για Android και iOS. Δεν θέλω τώρα να αργοπορείτε. Τώρα είναι η ώρα. Τσουκ τσουκ. Κάντε δύο κουμπάκια είναι. Και φυσικά στα social media γίνονται ωραία πραγματάκια. Ερχόμαστε από ένα Σαββατοκύριακο που ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είχαμε και τον αγώνα της Εθνικής χθες στο στάδιο της Τούμπας απέναντι στη Γερμανία. Καταφέραμε αυτό που θέλαμε, φαντάζομαι. Δεν έπιασε και η κατεμιά του Μητσοτάκη που πήγε γι' αυτός εκεί πριν τον αγώνα να μας πει. Τι να μας πεις, κύριε, κάτσε στην άκρη. Άσε τους ανθρώπους να παίξουν μπαλίτσα και τα λέμε μετά. Όλα καλά όμως. Χαμός έγινε. Πάρα πολύ κίνηση είχε μετά. Διαβάζω εδώ κάτι σχόλια στα social media ότι ταλαιπωρήθηκαν πάρα πολύ οι Θεσσαλονικείς και όχι μόνο. Εντάξει, λογικό είναι, παιδιά. Πάρα πολύ ο κόσμος. Ραντεβού στα επόμενα τώρα. Τα δικά μας επόμενα είναι αυτά. Λίκη Λίκη, I Follow Rivers. Παίζει δυνατά στον DJ. Μεγάλη καλημέρα από το κέντρο της πόλης που σήμερα είναι στα καλύτερα.

0: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην BMW Παπαδόπουλος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η προσφορά αφορά περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
1: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
2: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
1: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
3: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
1: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
4: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
5: Οκτώβριο στη Ραβένα, με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη τη Θεσσαλία, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα της Λάρισας, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβένα. All your favorites in one place.

DJ. Πολύ μου αρέσει αυτό, συνεχίζει να μου αρέσει δηλαδή. Και τώρα, αγχωμένη μου γενιά, μαζευτείτε γιατί θα απαγγείλουμε. Σας βρήκα εδώ χρυσό κανόνα, ο οποίος λειτουργεί στα 20 δευτερόλεπτα όταν έχετε άγχος. Και αν δεν έχετε πρόχειρη μία αγκαλιά η οποία βοηθάει και τα λύνει όλα, το αυτοκαθησυχαστικό άγγιγμα, το είπα συγχαρητήρια, είναι αυτό που λένε οι επιστήμονες ότι μπορεί να βοηθήσει εξίσου καλά. Βάζουμε, λέει, ένα χέρι δεξιά στην καρδιά, ένα χέρι στην κοιλίτσα, παίρνουμε μερικές ανάσες για 20 δευτερόλεπτα και τσουπ, το άγχος εξαφανίστηκε. Δεν ξέρω, τώρα θα το δοκιμάσω. Γιατί, ναι, θα το δοκιμάσω εγώ και θα σας πω. Αν πιάσει, θα έχουμε σωθεί. Επίσης, οι επιστήμονες λένε ότι βοηθάει και αν ζωγραφίζεις έτσι σε μια φάση που είσαι αγχωμένος, επίσης βοηθάει πάρα πολύ να μετράς αντίστροφα. Αν είσαι έτσι σε κρίση άγχους εκείνη τη στιγμή, βοηθάει πάρα πολύ να μετράς αντίστροφα. Για πείτε μου στο Viber, τι χρησιμοποιείτε εσείς για να ηρεμείτε όταν είστε αγχωμένοι? Καλά, βοηθάνε και νούμερα είναι επιτυχίες πάντα στο άγχος, η αλήθεια είναι αυτή.

0: Εμείς πάντως, τα ηλεκτρικά μας από γενιά σε γενιά τα παίρνουμε από την Electronet VK Καζάνα. Από εκεί πήρε η γιαγιά την πρώτη της κουζίνα και από εκεί θα πάρω και εγώ τη ρομποτική μου σκούπα. Και σας προτείνω να κάνετε το ίδιο κι εσείς. Ειδικά τώρα που η Electronet VK Καζάνα κλείνει 73 χρόνια και το γιορτάζει με δώρα, μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Πού θα πάτε? Στην Electronet VK Καζάνα θα πάτε. Γιατί 73 χρόνια τώρα είμαστε μαζί. Electronet VK Καζάνα. 73 χρόνια εμπιστοσύνης, εξυπηρέτησης και επιλογών για κάθε σπίτι. Από το κλιματιστικό μέχρι και το κινητό σας. Ελάτε κι εσείς στη μεγάλη γιορτή μας. Ανακαλύψτε τις φανταστικές τιμές. Εποφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές και κερδίστε δώρα που αξίζει να προλάβετε. Electronet VK Καζάνα. 73 χρόνια μαζί σας. Από γενιά σε γενιά. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπα...

0: θες επιλογή self-service. Θες Aqualand και δεν το ξέρεις. Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλυσίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από γιοταχή μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στον κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτι. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
1: Καλώς την, πού ήσουν?
2: Στο Fashion City Outlet.
1: Τι υψώνησες?
2: Τίποτα ιδιαίτερο. Ένα πλεκτό.
1: Μόνο?
2: Και ένα παλτό. Και κάτι μπότες. Δερμάτινες, τέλειες. Α, και ένα τζιν για σένα.
1: Δηλαδή πήγες για ένα πλεκτό.
2: Φθινόπωρο είναι. Θέλει ανανέωση.
3: Η ανανέωση ξεκινά στο Fashion City Outlet. Με αγαπημένα brands, ρούχα, παπούτσια, τσάντες και αξεσουάρια τη σεζόν που θα θέλετε να τα φοράτε ξανά και ξανά.
2: Shopping για κάθε στυλ. Γεύσεις για κάθε διάθεση και ψυχαγωγή. Ψυχαγωγία για όλη την οικογένεια. Οι φθινοπορεινές αγορές γίνονται ακόμα πιο απολαυστικές στο κέντρο της καρδιάς μας.
3: Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Κωνσταντίνου Καραμανλή, Λάρισα. Με εύκολη πρόσβαση, άνετο δωρεάν πάρκινγκ και συνεχόμενο ωράριο λειτουργίας από Δευτέρα έως Σάββατο.
4: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
5: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
4: Α, ναι. Τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
5: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
4: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
5: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
6: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
8: Αποτρίχωση μόνιμη, γρήγορη και αποτελεσματική, σώμα σμιλεμένο και αψεγάδιαστο, πρόσωπο ανανεωμένο με δέρμα σφριγγυλό, ακολουθώντας όλα τα τελευταία νέα δεδομένα της ιατρικής αισθητικής. Laser Salon Larissa. Laser Αλεξανδρίτη 755 με υπερσύγχρονη τεχνολογία LED για κάθε τύπο δέρματος. Επαναστατικές θεραπείες αδυνατίσματος και προσώπου σε αποκλειστικότητα στη Larissa με εγγυημένα αποτελέσματα. Κάθε μήνα μία νέα προσφορά. Laser Salon. Εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής. Βενιζέλου 28, Λάρισα.

0: Radio DJ. Hit music 24/7.
1: Και το break μας κάναμε και νούμερο εν επιτυχίες έχουμε και είμαστε εδώ για ακόμη ένα 60 λεπτό και είστε και εσείς μαζί μας. Εδώ έχουμε πρόγραμμα, παιδιά. 95 και 7 Λέρσια DJ, δυνατά στα ραδιοφωνά σας. Πρωινό Δευτερούλας 5 Οκτωβρίου. Καλή εβδομάδα σε όλους. Ευρωπαϊκή ημέρα για την κατάθλιψη σήμερα. Γιορτάζει ο Ερμογέννης και η Χαριτίνη. Αν νιώθετε έτσι λίγο μόνος, λίγο δύσκολα, λίγο περίεργα, καλό θα είναι να μιλάμε. Και οι ειδικοί γι' αυτό είναι εκεί, για να μας ακούν. Εμείς έχουμε φυσικά καλή μουσική, καλή παρέα που πάντα βοηθάνε. Και έναν ήλιο εκεί έξω, τέλειος. Swedish House Mafia, λέει και λίγη happiness. It's so sad, παίζει δυνατά για την έναρξη της δεύτερης μας ώρας εδώ στον DJ.

Μαγικό σόμπρ και homewrecker ήταν αυτό που ακούσαμε στον αέρα του DJ. Και η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα γίνεται τεράστιος λόγος για την νόσο της παχυσαρκίας και πώς αυτή αντιμετωπίζεται με την βοήθεια της επιστήμης. Και επειδή η παχυσαρκία είναι χρόνια νόσος και η ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα, σας έχω πάρα πολύ ενδιαφέροντα νέα. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, αυτό το Σάββατο, από τις 11 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, η Pharmaserv Lily μας προσκαλεί στην πλατεία Σάπκα, εδώ στην κεντρική πλατεία στη Λάρισα, να επισκεφτούμε τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο, να δούμε ενημερωτικά βίντεο και φυσικά να συμμετέχουμε στις δράσεις για να μάθουμε περισσότερα. Εννοείται ότι εμείς θα είμαστε εκεί με live αναμετάδοση από το πρωί και το απόγευμα. Η δράση απογειώνεται με μουσική σε ένα πάρα πολύ ωραίο DJ set. Περισσότερες λεπτομέρειες θα έχουμε και κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Εδώ να είστε συντονισμένοι και θα τα μαθαίνετε όλα πρώτοι. Στέλλα Λεύτη και Boston για τη συνέχεια.

0: Την προσοχή σας παρακαλώ, μαζευτείτε. Το καλύτερο για το τέλος. Εδώ, φίλοι μου, βρισκόμαστε στο στούντιο που γυρίστηκε το Game of Thrones. Κοιτάξτε γύρω σας το μυστήριο που αποπνέει ο χώρος. Κοιτάξτε τα σκηνικά, σκόνες, αράχνες, κατσαρίδες. Προσέξτε λεπτομέρεια, προσέξτε τις μυρωδιές υπονόμου.
1: Κυρία Στέλλα, δεν είμαστε στο στούντιο. Είναι πιο κάτω το στούντιο. Εδώ είμαστε σε είσοδο πολυκατοικίας.
0: Την προσοχή σας και πάλι, παρακαλώ! Για να τζάσουμε λίγο, για πάμε όλοι προς το πάρκο διάλειμμα! Καλέ, που ζουν οι άνθρωποι, τι διαχειριστή έχουν! Δεν έχουν ακούσει τίποτα για την Αύρα.
2: Αύρα διαχείριση. Κοράει 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Δεν είναι θέμα θέλησης.
5: Δεν είναι επιλογή μου.
4: Έχω παχυσαρκία.
6: Η παχυσαρκία είναι χρόνια νόσος και η σωστή ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα. Επισκέψου τον ειδικά διαμορφωμένο διαδραστικό χώρο από τη Φαρμασέρβ Λίλη και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 11 με 7 το απόγευμα στην πλατεία Σάπκα. Μια εκστρατεία ενημέρωσης από τη Φαρμασέρβ Λίλη με την υποστήριξη της ημερώες σας και του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας.
2: Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινητού? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις? Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλυσίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από γιοταχή μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στον κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτη. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
7: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη τη Θεσσαλία, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα της Λάρισας, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
8: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW.

0: Πρόβλημα με το αυτοκίνητο? Μην αγχώνεσαι. Στο Συνεργείο Αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Βασίλης φροντίζουν κάθε όχημα σαν να είναι δικό τους. Άμεσες επισκευές, αλλαγές λαδιών, γενικό σερβίς, όλα γρήγορα και επαγγελματικά. Συνεργείο Αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Βασίλης. Αριστοτέλους 55, στη Γιάννου Λιλάρισσας. Κάλεσε τώρα στο 2410-592032 και έφυγες.
1: Σας την έσκασα. Τι έγινε?
2: Τι συνέβη εδώ πέρα?
1: Σας την έσκασα. Θα άφευγα εγώ χωρίς να χαιρετήσω, βρέκουτα.
2: Γιατί όμως, τι έγινε?
1: Θα είμαστε για λίγο ακόμη μαζί, παιδιά. Λεωνίδας Πέπλης απέναντί μου.
2: Πάλι.
1: Εγώ όπως είμαι, εδώ κανονικά. Ναι. Η Φανή Γιαννιώτη θα έρθει σε λίγο. Οπότε, σας καλησπερίζουμε στην ώρα της κυρίας Γιαννιώτη.
2: Αλλά.
1: Εδώ. Αλλά τι?
2: Αλλά θα αλλάξουμε μετά, στην πορεία σκητάλη.
1: Μετά, ναι, θα έρθει το κορίτσι.
2: Λοιπόν.
1: Να συσταθούμε λίγο παρέα, να συνεχίσουμε το ζέσταμα. Ναι. Είμαστε live στο TikTok. Ελάτε και από εκεί να πείτε μια καλησπέρα. Και έρχεται και Φανούλα σε λιγάκι.
2: Το πατά το play.
1: Πάτα το. Radio DJ,
3: 95,7 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Acidity again. Εδώ είμαστε Τάιλα και Ζάρα Λάρσον στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Στέλλα, τι μας έχεις?
1: Γιατί δεν έχω χαλί. Α, έχω τώρα.
0: Έχεις πάντα.
1: Λοιπόν, είδες που στο εξωτερικό στους γάμους δίνουν όρκους και μιλάει ο ένας στον άλλον και του λέει τσιγλικούτσικα πράγματα?
0: Όχι.
1: Όχι. Τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Θα σε πάω στην Αυστραλία, όπου εκεί ένας γαμπρός κατά τη διάρκεια των όρκων,
0: ναι,
1: αντί να πει το όνομα της γυναίκας του,
0: μπο,
1: είπε το όνομα της αδελφής της.
0: Ομπό. Ομπό, παιδιά. Τι γίνεται εδώ?
1: Και έγινε χαμός, όπως καταλαβαίνετε. Το βίντεο έχει ανέβει στα social media. Έχει πάρει τρελό hate από
0: εγώ κάτω. Θέλω να δω την αντίδραση της κυρίας.
1: Θα το δείξω τώρα μόλις κλείσουμε. Αλλά να σου πω κάτι. Μπορεί να ήταν και από το άγχος, μωρέ.
0: Ποιο άγχος, μωρέ, της αδερφής της είπε?
1: Ναι.
0: Τι γινόταν από πίσω?
1: Δεν ξέρω.
0: Αυτό γινόταν από πίσω. Τα έσχη, παιδιά. Ντροπή.
1: Παιδιά, πείτε μας στο Viber, έχετε πει ποτέ κάτι λάθος στην πιο άκυρη στιγμή?
0: Να πω κι εγώ την αμαρτία μου.
1: Για πες.
0: Έχω πει λάθος όνομα.
1: Κατά τη διάρκεια?
0: Κάποιων πραγμάτων. Sorry.
1: Ντροπή, ντροπή.
0: Sorry, ήταν από την. Σας το ορκίζομαι, δεν το είχα στο μυαλό μου.
1: Φαίνεται ότι το είχες όμως.
0: Δεν το είχα.
1: Φαίνεται ότι το είχες όμως.
0: Every single day single θα μείνω. αυτό έχω καταλάβει.
1: Είστε στον DJ, παιδιά. Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα σε όλους. Επιστρέφουμε.

0: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση. Bring it back, back to the music.
1: Station. This is Radio DJ.

0: Charlie Booth, Beat Yourself Up. Αυτό είναι το φλόρικο τραγούδι, Στέλλα, που μόλις άκουσες.
1: Ναι, συμφωνώ ότι είναι. Λοιπόν, έχεις δίκιο.
0: Λοιπόν, άκου τα εξής. Εσύ το είπες αυτό, δεν το είπα εγώ.
1: Α, συμφωνώ με τον εαυτό μου τώρα.
0: Ωραία. Έχω να σου πω μία έρευνα που διάβασα χθες. Την έκανα και βιντεάκι, να σου πω την αλήθεια, στα social media. Και είναι πράγματα που κάνουμε στο σπίτι την ώρα που δεν μας βλέπει κανένας. Παίζουμε ένα πράγμα που κάνεις. Όχι, μην μου πεις τώρα τίποτα κλασικό. Όχι, αλήθεια σου λέω. Πες μου κάτι το οποίο δεν θες να το μάθει κανένας.
1: Και γιατί να το πω τώρα.
0: Εντάξει, δεν είπα να πεις κάτι ανατριχιαστικό.
1: Τι κάνω μόνη μου στο σαλόνι μου. Τι κάνω, ρε φίλε, δεν ξέρω. Δεν κάνω κάτι τραγικό.
0: Τι να σου πω.
1: Α, ναι, κάνω. Εντάξει, όταν είμαι μόνη μου στο σπίτι, βάζω μάσκες, μαλλιά, μούρι, πόδια και είμαι σαν το χαμόν.
0: Εγώ να σας πω λίγο την αμαρτία μου, τι κάνω. Δεν ήθελα να το πω χθες στο βιντεάκι, αλλά δεν είχα και χρόνο. Έχω σχεδόν σε όλο μου το σπίτι για κάποιο λόγο έχουμε καθρέφτες. Εντάξει. Και βάζω πολύ δυνατά μουσική στο ραδιόφωνο.
1: Και χορεύεις μπροστά στους καθρέφτες.
0: Όχι μόνο χορεύω μπροστά στους καθρέφτες, αρχίζω και μιλάω στον εαυτό μου. Τέλειο. Και του λέω «Πού σου αγόρι μου!»
1: Καθόλου ψώνιο, λέω.
0: «Πού σου αγόρι μου!»
1: Α, τα κάνω και εγώ αυτά.
0: Το κάνεις.
1: Χορεύω.
0: Χορεύεις.
1: Εγώ χορεύω, κάνω χορογραφίες.
0: Εκείνη τη στιγμή που το βλέπεις και είσαι μόνη σου, δεν αρέσει σε πάντα.
1: Γουστάρω, φίλε. Λέω ότι τέλεια, θεά είσαι.
0: Αυτό.
1: Το κάνω και εγώ αυτό.
0: Χαίρομαι, ρε Στέλλα, που δεν είμαι μόνος.
1: Νορμάλ άνθρωποι.
0: Σε φτύλες, επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, Carol G. Όλες οι επιτυχίες του 24-7 στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Έχουν σβηστεί οι σχέσεις μας.
0: Γιατί?
1: Είμαστε πολύ κοντά.
0: Είμαστε
1: πια
0: κοντά. Και ποιον έχω και έχουμε και στο TikTok άτομα. Γεια σας, ρε παιδιά.
1: Μας ακούτε?
0: Γιατί δεν τους ακούμε? Α, συγγνώμη.
2: Αρχικά. Τώρα. Ακούνε.
1: Ναι, είμαστε στον αέρα.
3: Πάμε να κάνουμε tap-tap.
0: Ναι.
1: Καλλιόπη, είμαστε στον αέρα.
3: Είμαστε 5,3, είστε υπέροχοι. 5,1 είμαι και τυφλή.
1: Πάμε
3: να το κάνουμε.
0: Όχι,
3: 10, ακούει. Είστε τέλειοι. Βοηθήστε το tap-tap λίγο να κερδίσουμε. Είμαστε
0: 9,15,
3: είναι κρίμα.
0: Ναι.
1: Δεν θα κερδίσετε ποτέ.
3: Και αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα. Είμαστε στο TikTok. Κάνουμε ένα battle με τον Πόλης 99 και 4. Έλατε να δείξετε λίγη αγάπη, γιατί το έχουν πάρει κατά πάνω τώρα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω.
3: Έχει ξανασυμβεί αυτό?
0: Λοιπόν, δεν έχει ξανασυμβεί.
1: Δεν έχει ξανασυμβεί.
4: Πραγματικά μπορεί να γράφει ιστορία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, συνεχίζουμε με όλες τις επιτυχίες. Τη βέντο τώρα στον DJ.

0: Εμείς πάντως, τα ηλεκτρικά μας από γενιά σε γενιά τα παίρνουμε από την Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Από εκεί πήρε η γιαγιά την πρώτη της κουζίνα και από εκεί θα πάρω και εγώ τη ρομποτική μου σκούπα. Και σας προτείνω να κάνετε το ίδιο κι εσείς. Ειδικά τώρα που η Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα κλείνει 73 χρόνια και το γιορτάζει με δώρα, μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Πού θα πάτε? Στην Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα θα πάτε. Γιατί 73 χρόνια τώρα είμαστε μαζί. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. 73 χρόνια εμπιστοσύνης, εξυπηρέτησης και επιλογών για κάθε σπίτι. Από το κλιματιστικό μέχρι και το κινητό σας. Ελάτε κι εσείς στη μεγάλη γιορτή μας. Ανακαλύψτε τις φανταστικές τιμές. Εποφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές και κερδίστε δώρα που αξίζει να προλάβετε. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. 73 χρόνια μαζί σας. Από γενιά σε γενιά. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
1: Glass Drive. Όποιον και να ρωτήσεις πού έφτιαξε τον μπαρμπρίζ του, Glass Drive σου απαντάει. Θα μου πεις ο κόσμος ξύπνησε και ψάχνει το καλύτερο. Η Glass Drive και τοποθετεί μόνο γνήσια κρύσταλλα και συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές και προσφέρει γραπτή εγγύηση. Άρα, τι σκέφτεσαι όταν χρειάζεσαι κρύσταλλα αυτοκινήτου? Glass Drive. Η δική σας ειδική στα κρύσταλλα αυτοκινήτων. Καλέστε τώρα στο 800 11 777 999.
2: Εξουσιοδοτημένο σταθμό Λάρισας, Παρμπρίζ Ντουλγέρη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λάρισας, Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνα 2410-284-629 και 6948-750-830.
3: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
4: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
3: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
5: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
3: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
6: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
7: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβες τα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει.

0: Hit music 24/7.
1: Όλες οι επιτυχίες 24/7. Λοιπόν, και δεύτερη ώρα μαζί.
2: Δεύτερη ώρα στην ώρα της κυρίας Γιαννιώτη, αλλά συνεχίζουμε εμείς ακάθεκτοι.
1: Ναι, μάλιστα.
2: Είστε εδώ, είστε πάντα συντονισμένοι στο 95 και από τα Λάρισα DJ. Μεγάλη καλημέρα από το κέντρο της πόλης. Καλησπέρα, βασικά.
1: Καλησπέρα τώρα, Στέλλα.
2: Πήγε μία η ώρα.
1: Πώς το πέρασε η ώρα, ρε παιδί
2: πέρασε
1: μου. Εν τω μεταξύ, μπορεί να σταματήσαμε να παίρνει τηλέφωνο 10 το πρωί.
2: Όχι.
1: Για να μου πει ότι έχει λόξιγκα. Δεν μα αφορά καθόλου αυτό.
2: Έχω πρόβλημα να μην το μοιραστώ με το φίλο μου.
1: Όχι. Εγώ κοιμόμουν 10 η ώρα, κατάλαβε.
2: Για την αρχή της δεύτερης μας ώρας.
1: Έρχεται.
2: Κάτω και turn the lights off, baby.

Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντε την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην BMW Παπαδόπουλος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η προσφορά αφορά περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή. All your favorites

0: το por favor. Έχω και αυτό.
1: Δεν θέλω αυτό, θέλω το άλλο.
0: Το Mi Amore Espresso Macchiato.
1: Το Mi Macchiato.
0: Ωραία, λοιπόν, γιατί είμαστε εδώ όμως και έχουμε αυτά τα τραγούδια.
1: Είμαστε στον αέρα τους.
0: Είμαστε
1: ώρα.
0: Στον αέρα,
1: αχ,
0: ναι.
1: Παναγία μου.
0: Λοιπόν, πώς δεν έβρισες, φίλε. Θα μας κλείνανε μέσα. Λοιπόν, ακούσαμε αυτά τα δύο τραγουδάκια για τα εξής τώρα. Γιατί εδώ διαβάζω μια έρευνα που λέει τι λέει ο αγαπημένος σου καφές για εσένα.
1: Τι λέει.
0: Λοιπόν, λέει τα εξής, ότι άμα πίνεις καφέ φίλτρου, ναι, είσαι ένα άτομο αρκετά μοναχικό,
1: ναι,
0: και γενικότερα αν τον πίνεις ειδικά σκέτο τον καφέ του, ναι, φίλτρου, είσαι πολύ μοναχικό άτομο και αποφασιστικό στο να μην το στο σπίτι γενικότερα.
1: Δεν,
0: ναι,
1: μου αρέσει εμένα ο καφές φίλτρου, είναι πολύ ξενέρετος καφές.
0: Ναι, όντως. Σαν... Βέβαια το απόγευμα πίνω καφέ φίλτρου.
1: Ούτε καν, δεν μου αρέσει καθόλου.
0: Αν πίνετε λάτε, ούτε είστε αυτό, πιο συνηθισμένοι τύποι άνθρωποι που μπορεί να θεωρούν τους εαυτούς τους πραγματικούς γνώστες του καφέ.
1: Ούτε καν. Ο καφές δεν ταιριάζει με το γάλα, παιδιά. Όποιος θα λέει. Άρα δεν ξέρει.
0: Γιατί
1: να
0: άμα παίρνει ένα καπουτσινάκι ωραίο.
1: Όχι, όχι.
0: Ωραία. Λοιπόν, αν τώρα κάθεσαι και πίνεις εσπρέσο μακιάτο, λέει, por favor, λέει ότι είναι αρκετά περιπετειώδης και δυναμικό χαρακτήρα αυτό που το
1: πίνει. Εμείς
0: που
1: πίνουμε φρέντο εσπρέσο, τι είμαστε.
0: Αν τώρα τον πίνεις παγωμένο,
1: ναι,
0: λοιπόν,
1: ναι,
0: είστε αντισυμβατικοί της παρέας.
1: Είμαστε αυτοί, είμαστε αντισυμβατικοί.
0: Ναι. Πίνεις καπουτσίνο.
1: Όχι.
0: Τον κακό στον καιρό. Λοιπόν, υποδηλώνεις ότι είσαι ανοιχτή σε πειρασμούς.
1: Α, γι' αυτό δεν πίνω εγώ.
0: Λοιπόν, καλά, μιλάμε για ελληνικό καφέ. Εντάξει, όσοι τον πίνουν,
1: ναι,
0: τείνουν να λειτουργούν καλύτερα εφόσον λαμβάνουν σαφείς οδηγίες. Άρα,
1: να σου πω και το φλιτζάνι εγώ.
0: Να μου το πει. Α, λες και το φλιτζάνι.
1: Το λέω, ναι.
0: Λοιπόν, έλα και το τελευταίο για να κλείσουμε. Ναι. Καφές με αρωματικά σιρόπια.
1: Λε.
0: Λοιπόν, τείνεις να είσαι ο πιο τολμηρός από όλους.
1: Άμα θέλω αρωματικό σιρόπι, τρώω μια πάστα, ρε φίλε. Δεν το βάζουμε στον καφέ, έλεος.
0: Πάρα πολύ δίκιο έχεις. Γεια σου.

Ήταν η Katy Perry με το Watch It Burn και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Κουτσά στραβά, 2-4 ώρα έχω κάνει αυτές τις μέρες. Εντάξει, θα ζητήσω κάποια αύξηση. Ραντεβού εμείς αύριο στις 10 το πρωί και εσείς με τη Φανή Γιαννιώτη στις 12. Έρχεται Γιάννης Τουμπάνος τώρα αμέσως μέχρι και τις 4 με 6. DJ Evening Show με τον Χρήστο. 6 με 7 Φωτεινή Δάσιο και 7 με 9 Λεωνίδας Πέπλης. Θα φύγω κάπως έτσι. Καλό υπόλοιπο στην ημέρα σας, τα υπόλοιπα τα λέμε αύριο.

0: Το Σάββατο, 10 Οκτωβρίου, η Pharmaserv Lilly έχει στη Λάρισα μια ξεχωριστή βιωματική δράση ενημέρωσης για την νόσο της παχυσαρκίας. Από τις 11 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, ελάτε να ενημερωθείτε, να συμμετέχετε και να δείτε την νόσο της παχυσαρκίας διαφορετικά. Ο 95,7 DJ θα είναι εκεί με live link από τις 11 το πρωί, ενώ το απόγευμα η δράση γεμίζει μουσική με ένα δυνατό DJ set. Σάββατο, 10 Οκτωβρίου, πλατεία Σάπκα. Ενημερωνόμαστε, συμμετέχουμε, είμαστε εκεί.
1: Ποιος είναι?
2: Καλησπέρα κύριε διαχειριστή. Μία προσφορά για τα κοινόχρηστα να κάνουμε?
1: Grazie, αλλά non interessa, δεν με νοιάζει.
2: Τι εννοείτε, δεν ενδιαφέρεστε?
1: Τις υποθέσεις μου, φρατέλο, αδερφάκι μου, τις ριζόλβερε da solo, καταλαβες, τις καταρίζω μόνος μου με έναν τρόπο, καπίτο?
2: Θα σας κάνω μία προσφορά που δεν μπορείτε να αρνηθείτε.
1: Depende, από ποια εταιρεία είστε?
2: Από την Αύρα Διαχείριση, Ντόν.
1: Από την Αύρα, επίτετο, σας περιμέναμε καιρό. Ένα εσπρεσάκι στον κύριο, παρακαλώ, καθίστε. Αύρα, κάνετε τις πιο καθαρές δουλειές. Πέτρο, Μάρκο, Αγγελίνα, Μάουρα, μην τα βάφετε άλλο, Μαύρα. Από εδώ και πέρα, καθαρίζει η Αύρα.
3: Αύρα Διαχείριση, Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο, Μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
1: Τηλεφωνήσιμο Αύρα και δεν μαυρίσιμο Μαύρα, καπίτο?
3: Τέρματα Μαύρα. Τώρα καθαρίζει Αύρα.
4: Με το μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο μασούτης.gr.
5: Έλα ρε μπρο, πού είσαι? Πού ακριβώς στο κέντρο? Σε ποιο από τα τρία tweet? Εγώ στο tweet στη Roosevelt είμαι. The best gyros in town. Χαμός ρε φίλε. Το έλα να δεις με τις σκεπαστές, τις μικρές και τα γυρόνια. Τι έφαγα εγώ? Τον πιο sexy και χορταστικό γύρο της πόλης. Ουρά, ποια ουρά, δεν περίμενα καθόλου. Παρήγγειλα στο λεπτό, έφαγα στο λεπτό και εσύ ακόμα να φανείς. Όλοι τρώνε tweet, εσύ που τρως επιτέλους?
6: Όπου κι αν πεινάσεις, έχεις 5 καταστήματα του EAT. 3 καταστήματα στο κέντρο, ένα στη Νέα Σμύρνη και ένα στην Ηρώων Πολυτεχνείου, απέναντι από την πρώτη στρατιά. Κορυφαία εξυπηρέτηση και η πιο γρήγορη διανομή.
5: Του EAT. Το όνομα που έκανε μόδα τον γύρο στη Λάρισα. Τώρα και νέα πίτα Mr. Σουβλάκης.

0: πρώτο βήμα. Επισκέψου τον ειδικά διαμορφωμένο διαδραστικό χώρο από τη Φαρμασέρβ Λίλη και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 11 με 7 το απόγευμα στην πλατεία Σάπκα. Μια εκστρατεία ενημέρωσης από τη Φαρμασέρβ Λίλη με την υποστήριξη της ημερώες σας και του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας.
1: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
1: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
2: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
5: Αποτρίχωση μόνιμη, γρήγορη και αποτελεσματική. Σώμα σμιλεμένο και αψεγάδιαστο. Πρόσωπο ανανεωμένο με δέρμα σφριγγυλό. Ακολουθώντας όλα τα τελευταία νέα δεδομένα της ιατρικής αισθητικής. Λέιζερ σαλόν Λάρισα. Λέιζερ Αλεξανδρίτη 755 με υπερσύγχρονη τεχνολογία LED για κάθε τύπο δέρματος. Επαναστατικές θεραπείες αδυνατίσματος και προσώπου σε αποκλειστικότητα στη Λάρισα με εγγυημένα αποτελέσματα. Κάθε μήνα μία νέα προσφορά. Λέιζερ σαλόν. Εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής. Βενιζέλου 28, Λάρισα.

0: Energy.
1: Hi, this is Ariana Grande.
2: I'm Calvin Harris.
3: Hi, I'm Jennifer Lopez.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
1: 95.7 Radio DJ. Hit music 24/7.
4: Καλό μεσημέρι, Λάρισα. Καλή εβδομάδα. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Γιάννης Τουμπάνος στον 95,7 DJ και στην παρέα μόνο επιτυχίες. Για πάμε σε νέα εβδομάδα με τρελά σκηνικά. Η Σακύρα έφερε την Dua Lipa στην σκηνή της Μαδρίτης. Ο David Guetta ξεπούλησε το Λονδίνο σε χρόνο 0 και ο Drake απλά δεν έχει φρένα. Ακούμε μόνο επιτυχίες. Go!

0: Imagine Dragons!
1: 95,7 Radio DJ.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Μόνο επιτυχίες.
4: Δεν χάνω ούτε μία.
5: Give me, give me.

Πάμε στα νέα του Σαββατοκύριακου. Οι φαν στην Μαδρίτη έπαθαν κανονικό σοκ. Το Σάββατο η Σακύρα έφερε στην σκηνή εντελώς ξαφνικά την Dua Lipa. Πριν βγει η Σακύρα είπε στα ισπανικά: «Τσιμπήστε με να δω αν είναι αλήθεια. Ποια είναι αυτή η θεά?» Και μετά τραγούδησαν παρέα στα ισπανικά το Antologia. Δύο από τις μεγαλύτερες pop θεές του πλανήτη στην ίδια σκηνή. Απλά αποθέωση. Ακούμε μόνο επιτυχίες.

0: Here we go. DJ. Παίζει τα αγαπημένα μου τραγούδια όλη την ημέρα.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Η καλύτερη παρέα. 95,7 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες.

Νομίζετε ότι εμείς δυσκολευόμαστε να βρούμε εισιτήρια για συναυλίες? Ακούστε αυτό, το μεγάλο live του David Guetta στην O2 Arena του Λονδίνου το 2027 έγινε sold out σε ακριβώς 2 λεπτά. Μιλάμε για παράνοια. Τώρα μένει να δούμε αν θα ανακοινωθεί δεύτερη ημερομηνία. Ελπίζουμε. Ακούμε μόνο επιτυχίες.

Άκου τώρα τι γίνεται με τον Drake, γιατί ο άνθρωπος πραγματικά δεν πατάει φρένο φέτος, ενώ έχει ήδη βγάλει 3 άλμπουμ μέσα στη χρονιά, μόλις έσκασε το Habibti FOMO με 4 κυκλοφόρητα tracks. Η μεγαλύτερη έκπληξη όμως πήρε το Choosing Texas της Ella Langley, έβαλε μαζί τον Don Toliver και μας έδωσε το remix του Solar Eclipse. Παράλληλα ανακοίνωσε και τεράστια περιοδία για του χρόνου μηχανή παραγωγής. Όχι αστεία, ακούμε μόνο επιτυχίες.

0: Εμείς πάντως, τα ηλεκτρικά μας από γενιά σε γενιά τα παίρνουμε από την Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Από εκεί πήρε η γιαγιά την πρώτη της κουζίνα και από εκεί θα πάρω και εγώ τη ρομποτική μου σκούπα. Και σας προτείνω να κάνετε το ίδιο κι εσείς. Ειδικά τώρα που η Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα κλείνει 73 χρόνια και το γιορτάζει με δώρα, μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Πού θα πάτε? Στην Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα θα πάτε. Γιατί 73 χρόνια τώρα είμαστε μαζί. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. 73 χρόνια εμπιστοσύνης, εξυπηρέτησης και επιλογών για κάθε σπίτι. Από το κλιματιστικό μέχρι και το κινητό σας. Ελάτε κι εσείς στη μεγάλη γιορτή μας. Ανακαλύψτε τις φανταστικές τιμές. Εποφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές και κερδίστε δώρα που αξίζει να προλάβετε. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. 73 χρόνια μαζί σας. Από γενιά σε γενιά. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
1: Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινητού? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις? Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλησίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από γιοταχή μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στο κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτι. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
2: Τσοκολόγο. Ωρε φίλε, ακραίο!
3: Θανάσης 15 ετών. Μόλις δοκίμασε την πρώτη γουλιά τσοκολόκο και έπαθε τσοκομπλόκο.
4: Φρέσκο γάλα από μικροφάρμες της Θεσσαλίας, πλούσια σοκολάτα και 100% απόλαυση. Τσοκολόκο, το νέο σοκολατούχο γάλα που σε απογειώνει. Κυκλοφορεί στα καλύτερα ψυγεία από τη Θες Γάλα. Μάθε περισσότερα στο thesgala.gr.
5: Τι θα φάμε σήμερα?
6: Μαμάκας.
5: Φαγητό της μαμάς.
6: Με τη φροντίδα που μαγειρεύονται και έτσι το λες. Θα φάμε από το Μαμάκας.
5: Μαμάκας, η καθημερινή γευστική συνήθεια που γίνεται λατρεία.
6: Κάθε μέρα διαφορετικές προτάσεις από μαγειρευτά, όσπρια, ζυμαρικά, ψητά της χάρας, πολύτικα σουτζουκάκια, λουκάνικο γεμιστό, σαλάτες, φρυγανιστά ψωμάκια και γλυκά.
5: Νοστιμιές που ξετρελαίνουν σε τιμές που αρέσουν. Μαμάκας Ίτερη, Μεγάλο Αλεξάνδρου 23.
6: Και με delivery στο 2410-259190 ή στο WhatsApp 6983-64-1439.
5: Μαμάκα Σίτερη. Νόστιμα σαν τις μαμάκας.
7: Glass Drive. Όποιον και να ρωτήσεις πού έφτιαξε τον μπαρμπρίζ του, Glass Drive σου απαντάει. Θα μου πεις ο κόσμος ξύπνησε και ψάχνει το καλύτερο. Η Glass Drive και τοποθετεί μόνο γνήσια κρύσταλλα και συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές και προσφέρει γραπτή εγγύηση. Άρα, τι σκέφτεσαι όταν χρειάζεσαι κρύσταλλα αυτοκινήτου?

0: σας και του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας.
1: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 13,99. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη τη Θεσσαλία, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα της Λάρισας, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
2: Πρόβλημα με το αυτοκίνητο? Μην αγχώνεσαι. Στο Συνεργείο Αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Βασίλης φροντίζουν κάθε όχημα σαν να είναι δικό τους. Άμεσες επισκευές, αλλαγές λαδιών, γενικό σέρβις, όλα γρήγορα και επαγγελματικά. Συνεργείο Αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Βασίλης, Αριστοτέλους 55, στη Γιάννου Λιλάρισσας. Κάλεσε τώρα στο 2410 59 20 32 και έφυγες.

0: ακούτε όλους εδώ. 95.7 Radio DJ. Hit Music 24/7.
1: Επιστρέψαμε δεύτερη ώρα στο 95,7. Λάρισα DJ Γιάννης Τουμπάνος στο μικρόφωνο. Δευτέρα μεσημέρι στην Λάρισα. Η εβδομάδα ξεκινά με τους καλύτερους ρυθμούς και έχουμε ακόμα πολλά να πούμε. Θυμόμαστε ξανά το αριστούργημα της Amy Winehouse που κρύβει εκπλήξεις. Θα πάμε Las Vegas για τους Metallica και θα κλείσουμε με Χριστούγεννα. Για πάμε, ακούμε μόνο επιτυχίες.

Θυμάστε που λέγαμε πριν λίγες μέρες για τη μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στην Amy Winehouse? Μάθαμε και τις λεπτομέρειες για την επαιτειακή έκδοση του Back to Black που σκάει στις 23 Οκτωβρίου για τα 20 του χρόνια. Θα περιλαμβάνει 4 σπάνια demos όπως το Love is a Losing Game αλλά και ολόκληρο το θρυλικό live της στο Παραδείσο του Άμστερνταμ από το 2007. Μια συλλεκτική κυκλοφορία για ένα άλμπουμ που δεν παλιώνει ποτέ. Ακούμε μόνο επιτυχίες.

0: Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου η Φαρμασέρβ Λίλη έχει στη Λάρισα μια ξεχωριστή βιωματική δράση ενημέρωσης για την νόσο της παχυσαρκίας. Από τις 11 το πρωί ως τις 7 το απόγευμα ελάτε να ενημερωθείτε, να συμμετέχετε και να δείτε την νόσο της παχυσαρκίας διαφορετικά. Ο 95,7 DJ θα είναι εκεί με live link από τις 11 το πρωί, ενώ το απόγευμα η δράση γεμίζει μουσική με ένα δυνατό DJ set. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, πλατεία Σάπκα. Ενημερωνόμαστε, συμμετέχουμε, είμαστε εκεί.
1: Ποιος είναι?
2: Καλησπέρα κύριε διαχειριστή. Μία προσφορά για τα κοινόχρηστα να κάνουμε?
1: Grazie, αλλά non mi interessa, δεν με νοιάζει.
2: Τι εννοείτε, δεν ενδιαφέρεστε?
1: Τις υποτέσεις μου, φρατέλο, αδερφάκι μου, τις ριζόλβερε da solo, καταλαβες, τις καταρίζω μόνος μου με έναν τρόπο, καπίτο?
2: Θα σας κάνω μία προσφορά που δεν μπορείτε να αρνηθείτε.
1: Depende, από ποια εταιρεία είστε?
2: Από την Αύρα Διαχείριση, Ντόν.
1: Από την Αύρα, επίτετο, σας περιμέναμε καιρό. Ένα εσπρεσάκι στον κύριο, παρακαλώ, καθίστε. Αύρα, κάνετε τις πιο καθαρές δουλειές. Πέτρο, Μάρκο, Αγγελίνα, Μάουρα, μην τα βάφετε άλλο, Μαύρα. Από εδώ και πέρα, καθαρίζει η Αύρα.
3: Αύρα Διαχείριση, Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο, Μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
1: Τηλεφωνήσιμο Αύρα και δεν μαυρίσιμο Μαύρα, καπίτο.
3: Τέρματα Μαύρα. Τώρα καθαρίζει Αύρα.
4: Ρε εσύ, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο?
5: Πες το στον Κωστίκα.
4: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
5: Πες το στον Κωστίκα.
6: Τι θα παραγγείλετε?
4: Ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
6: Πες το στον Κωστίκα.
3: Κωστίκας Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα. All your favorites.

Πάμε και λίγο σε πιο σκληρό ήχο. Οι Metallica έγραψαν ιστορία στο Las Vegas αφού έπαιξαν για πρώτη φορά το εμβληματικό Enter Sandman μέσα στο φουτουριστικό Sphere. Φανταστείτε τώρα να ακούτε αυτό το έπος με τα πιο εξελιγμένα οπτικά εφέ του πλανήτη γύρω σας. Οι τυχεροί που ήταν εκεί μιλάνε για εμπειρία που έκοβε πραγματικά την ανάσα. Ακούμε μόνο επιτυχίες.

Και τώρα κάτι που θα θέλει να σε κάνει να βγάλεις το δέντρο από το πατάρι. Έχει μπει Οκτώβριο. Στο Spotify ανακοίνωσε ότι ήδη καταγράφονται 36,2 εκατομμύρια streams την μέρα σε χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Στην κορυφή εννοείται ότι είναι η Mariah Carey. Έρχονται η Wham με το Last Christmas στην δεύτερη θέση. Η Sia με το Snowman και ακολουθούν άλλα υπέροχα χριστουγεννιάτικα τραγούδια που αγαπάμε πάρα πάρα πολύ. Σε λίγο έρχεται ο Χρήστος και το DJ Evening Show. Μείνετε εδώ.

0: Εμείς πάντως, τα ηλεκτρικά μας από γενιά σε γενιά τα παίρνουμε από την Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Από εκεί πήρε η γιαγιά την πρώτη της κουζίνα και από εκεί θα πάρω και εγώ τη ρομποτική μου σκούπα. Και σας προτείνω να κάνετε το ίδιο κι εσείς. Ειδικά τώρα που η Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα κλείνει 73 χρόνια και το γιορτάζει με δώρα, μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Πού θα πάτε? Στην Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα θα πάτε. Γιατί 73 χρόνια τώρα είμαστε μαζί. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. 73 χρόνια εμπιστοσύνης, εξυπηρέτησης και επιλογών για κάθε σπίτι. Από το κλιματιστικό μέχρι και το κινητό σας. Ελάτε κι εσείς στη μεγάλη γιορτή μας. Ανακαλύψτε τις φανταστικές τιμές. Εποφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές και κερδίστε δώρα που αξίζει να προλάβετε. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. 73 χρόνια μαζί σας. Από γενιά σε γενιά. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
1: Έλα ρε μπρο, πού είσαι? Πού ακριβώς στο κέντρο? Σε ποιο από τα τρία tweet? Εγώ στο tweet στη Roosevelt είμαι. The best gyros in town. Χαμός ρε φίλε. Το έλα να δεις με τις σκεπαστές, τις μικρές και τα γυρώνια. Τι έφαγα εγώ? Τον πιο σεξι και χορταστικό γύρο της πόλης. Ουρά, ποια ουρά, δεν περίμενα καθόλου. Παρήγγειλα στο λεπτό, έφαγα στο λεπτό και εσύ ακόμα να φανείς. Όλοι τρώνε tweet, εσύ που τρως επιτέλους.
2: Όπου κι αν πεινάσεις, έχεις 5 καταστήματα του Eat. 3 καταστήματα στο κέντρο, ένα στη Νέα Σμύρνη και ένα στην Ηρών Πολυτεχνείου, απέναντι από την πρώτη στρατιά. Κορυφαία εξυπηρέτηση και η πιο γρήγορη διανομή.
1: Του Eat. Το όνομα που έκανε μόδα τον γύρο στη Λάρισα. Τώρα και νέα πίτα Mr. Σουβλάκης, οικονομική και νόστιμη.
3: Ρε εσύ, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο.
4: Πες το στον Κωστίκα.
3: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
4: Πες το στον Κωστίκα.
5: Τι θα παραγγείλετε?
3: Ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
4: Πες το στον Κωστίκα.
6: Κωστίκας Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα.
7: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
8: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
7: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
9: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
7: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
10: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
11: Αποτρίχωση μόνιμη, γρήγορη και αποτελεσματική. Σώμα σμιλεμένο και αψεγάδιαστο. Πρόσωπο ανανεωμένο με δέρμα σφριγγυλό. Ακολουθώντας όλα τα τελευταία νέα δεδομένα της ιατρικής αισθητικής. Λέιζερ Σαλόν Λάρισα. Λέιζερ Αλεξανδρίτη 755 με υπερσύγχρονη τεχνολογία LED για κάθε τύπο δέρματος. Επαναστατικές θεραπείες αδυνατίσματος και προσώπου σε αποκλειστικότητα στη Λάρισα με εγγυημένα αποτελέσματα. Κάθε μήνα μία νέα προσφορά. Λέιζερ Σαλόν. Εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής. Βενιζέλου 28, Λάρισα.

0: DJ. Hit Music 24/7.
1: Hello. Καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα να έχουμε. Είναι απόγευμα Δευτέρας, είναι 5 του Οκτώβρη σήμερα. Είμαστε μαζί στο 95,7 Larissa DJ και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 6 στο DJ Evening Show αυτής της υπέροχης ηλιόλουσης Δευτέρας με το θερμόμετρο τώρα στους 24 βαθμούς Κελσίου. Κάπως έτσι ήταν και το Σαββατοκυριακό. Όμορφο, ηλιόλουστο, ό,τι πρέπει δηλαδή. Για να κάνουμε αυτό το οποίο μας έλειψε εδώ και πάρα πολύ καιρό να κάνουμε, να αράξουμε στην πόλη, να πιούμε καφεδάκια, να δούμε φίλους, να φάμε κάτι καλό και ξανά σπίτι. Χουχούλιασμα στον καναπέ. Σε λίγο, ακούμε Alex Warren, Calvin Harris, Zerb. Στο ξεκίνημά μας, Take

Ζεπ και μου άκη, δυνατά στο DJ Evening Show της Δευτέρας. Και μόλις συνειδητοποιώ ότι παίζει 3 χρόνια το συγκεκριμένο τραγούδι, ίσως και λίγο περισσότερο, και ακόμη δεν έχω κάτσει μία στιγμή, ενώ κάθε φορά που αναφέρω τη λέξη Μουάκη, αναρωτιέμαι τι σημαίνει. Δεν έχω κάτσει 3 χρόνια, απλά να γκουγκλάρω τι σημαίνει Μουάκη. Εσείς το έχετε κάνει αυτό? Εάν ναι, πείτε μου τι σημαίνει στο Viber, στο 6988-957-957. Εκεί μοιραζόμαστε στιγμές, μουσικές επιλογές, τα πάντα. Φυσικά, επικοινωνούμε και σε όλα τα social. Είμαστε στο Facebook, είμαστε στο Instagram, είμαστε στο TikTok, είμαστε παντού και στο dj.gr. Αλλά μας βρίσκεται και στο νέο μας ανανεωμένο application, το οποίο κατεβάζετε και μας ακούτε εντελώς δωρεάν παντού. I feel love. Ένα υπέροχο remix τώρα από το Amian Force είναι στον DJ.

Το original κομμάτι του τραγουδιού είναι υπέροχο, αλλά και αυτό το remix απλά τα σπάει. Arpad και David Guetta με το Somebody That I Used To Know. 5 Οκτωβρίου σήμερα και σαν σήμερα το 2003, η Beyoncé ξεκινάει μια 9 εβδομάδων παραμονή της στη θέση νούμερο 1 του αμερικανικού chart singles με το Baby Boy. Το 2020 σαν σήμερα η Taylor Swift βρίσκεται στη θέση νούμερο 1 του αμερικανικού chart με το 8ο studio album της Folklore. Ενώ το 2024 σαν σήμερα η Sabrina Carpenter γίνεται η πρώτη γυναίκα στην ιστορία του Billboard που κατάφερε να φτάσει 3 από τα single της στο top 10 του Billboard για 5 συνεχόμενες εβδομάδες με τα τραγούδια Espresso, Please Please Please αλλά και το Taste. Επίσης, σαν σήμερα το 2006, νούμερο ένα τραγούδι σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ήταν αυτό. Justin Timberlake, Timbaland και Sexy Back στο throwback της ημέρας και στον DJ 95.

0: Το Σάββατο, 10 Οκτωβρίου, η Pharmaserv Lilly έχει στη Λάρισα μια ξεχωριστή βιωματική δράση ενημέρωσης για την νόσο της παχυσαρκίας. Από τις 11 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, ελάτε να ενημερωθείτε, να συμμετέχετε και να δείτε την νόσο της παχυσαρκίας διαφορετικά. Ο 95,7 DJ θα είναι εκεί με live link από τις 11 το πρωί, ενώ το απόγευμα η δράση γεμίζει μουσική με ένα δυνατό DJ set. Σάββατο, 10 Οκτωβρίου, πλατεία Σάπκα. Ενημερωνόμαστε, συμμετέχουμε, είμαστε εκεί.
1: Τον Οκτώβριο στο Fashion City Outlet, τα Happy Family Weekends φέρνουν 5 απίθανες δημιουργικές δράσεις για παιδιά. 3 και 4 Οκτωβρίου φτιάχνουμε ζωάκια του δάσους. 10 και 11 Οκτωβρίου δημιουργούμε ένα μπαστούνι της βροχής. 17 και 18 Οκτωβρίου ετοιμάζουμε μια μαγική σκούπα. 24 και 25 Οκτωβρίου φτιάχνουμε Halloween διακοσμητικά. 31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου face painting με τρομακτικές Halloween μεταμορφώσεις. Και όχι μόνο. Κάθε Σαββατοκύριακο δημιουργούμε κάτι νέο στο κέντρο της καρδιάς μας. Είσοδος ελεύθερη. Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο, λεωφόρου Κωνσταντίνου Καραμαλή, Λάρισα. All your favorites in one place.

New Religion. Συνεργασία από BB Rexha και Faithless. Δυνατά στο DJ Evening Show. Εδώ, στο 95,7 Larissa DJ. Τώρα, πόσα γνωρίζουμε πραγματικά για την παχυσαρκία και πόσα από αυτά που πιστεύουμε είναι αλήθειες ή μύθοι. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και η ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα. Αυτό το Σάββατο 10 Οκτωβρίου από τις 11 το πρωί ως και τις 7 το απόγευμα, η Pharmaserve Lily σας προσκαλεί στην κεντρική πλατεία της Λάρισσας. Επισκεφτείτε τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο, δείτε ενημερωτικά βίντεο, συμμετέχετε στις δράσεις και μάθετε περισσότερα. Φυσικά ο 95,7 Larissa DJ θα βρίσκεται εκεί, παρέα με όλες τις νούμερο 1 επιτυχίες, μαζί με την Pharmaserve Lily. Για καλό σκοπό είμαστε, να μάθουμε για την παχυσαρκία όλες τις αλήθειες. Σας περιμένουμε εκεί. Kungs τώρα,

Παιδιά, αυτό το κομμάτι κάνει απίστευτο χαμό σε όλο τον κόσμο. Αντέλα και Andin LA εδώ στον DJ. Τώρα το απόλυτο pop crossover της χρονιάς είναι γεγονός και συνέβη αυτό το Σάββατο στη Μαδρίτη, στην συναυλία της Σακύρα. Η Σακύρα επιφύλασε ουσιαστικά ένα τεράστιο δώρο για τους θαυμαστές της. Καλωσόρισε στη σκηνή το απόλυτο icon της σύγχρονης pop μουσικής, την Dua Lipa. Οι δύο γυναίκες ένωσαν τις φωνές τους σε μια άκρος καθηλωτική ακουστική εκτέλεση του Anthologia, της θρυλικής μπαλάντας από τη Σακύρα από το 1995. Θεωρείται ένα από τα πιο αγαπημένα κομμάτια της Σακύρα από όλη της την καριέρα. Τώρα η Dua Lipa, η οποία έχει εκφράσει πολλές φορές στο παρελθόν το θαυμασμό της για το συγκεκριμένο τραγούδι, φάνηκε να απολαμβάνει κάθε δευτερόλεπτο τραγουδώντας άπτεστα στα ισπανικά. Ήταν πάρα πολύ ωραίο το τραγούδι, κυκλοφορούν πάρα πολλά βιντεάκια σε όλα τα social. Η χημεία τους ήταν διάχυτη, με τη Σακύρα να δηλώνει δημόσια πως είναι η πρόεδρος του fan club της Dua Lipa. Λέτε να έχουμε κάποια συνεργασία από αυτές τις δύο στο μέλλον? Θα ήταν υπέροχο αυτό. Η Mail Angel τώρα. Bad Times. Είναι στον DJ.

0: κύριε! Ποιος είναι?
1: Καλησπέρα κύριε διαχειριστή. Μία προσφορά για τα κοινόχρηστα να κάνουμε?
0: Grazie, αλλά non mi interessa, δεν με νοιάζει.
1: Τι εννοείτε, δεν ενδιαφέρεστε?
0: Τις υποθέσεις μου, φρατέλο, αδερφάκι μου, τις ριζόλβερε da solo, καταλαβες, τις καταρίζω μόνος μου με έναν τρόπο, καπίτο?
1: Θα σας κάνω μία προσφορά που δεν μπορείτε να αρνηθείτε.
0: Dipende από ποια εταιρεία είστε?
1: Από την Αύρα Διαχείριση, Ντόν.
0: Από την Αύρα? Επίτετο, σας περιμέναμε καιρό. Ένα εσπρεσάκι στον κύριο, παρακαλώ. Καθίστε. Αύρα, κάνετε τις πιο καθαρές δουλειές. Πέτρο, Μάρκο, Αγγελίνα, Μάουρα, μην τα βάφετε άλλο, Μαύρα. Από εδώ και πέρα καθαρίζει η Αύρα.
2: Αύρα Διαχείριση, Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο, Μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
0: Τηλεφωνήσιμο Αύρα και δεν μαυρίσιμο Μαύρα, καπίτο?
2: Τέρματα Μαύρα. Τώρα καθαρίζει η Αύρα.
3: Δεν είναι θέμα θέλησης.
4: Δεν είναι επιλογή μου.
3: Έχω παχυσαρκία.
5: Η παχυσαρκία είναι χρόνια νόσος και η σωστή ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα. Επισκέψου τον ειδικά διαμορφωμένο διαδραστικό χώρο από τη Φαρμασέρβ Λίλη και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 11 με 7 το απόγευμα στην πλατεία Σάπκα. Μια εκστρατεία ενημέρωσης από τη Φαρμασέρβ Λίλη με την υποστήριξη της ημερώες σας και του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας.
6: Glass Drive, Glass Drive. Όποιον και να ρωτήσεις πού έφτιαξε τον μπαρμπρίζ του, Glass Drive σου απαντάει. Θα μου πεις, ο κόσμος ξύπνησε και ψάχνει το καλύτερο. Η Glass Drive και τοποθετεί μόνο γνήσια κρύσταλλα και συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές και προσφέρει γραπτή εγγύηση. Άρα, τι σκέφτεσαι όταν χρειάζεσαι κρύσταλλα αυτοκινήτου? Glass Drive. Η δική σας ειδική στα κρύσταλλα αυτοκινήτων. Καλέστε τώρα στο 811 777 999.
7: Εξουσιοδοτημένος σταθμός Λάρισας, Παρμπρίζ Ντουλγέρη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λάρισας, Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνα 2410-284-629 και 6948-750-830.
8: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην BMW Παπαδόπουλος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η προσφορά αφορά περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
9: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη τη Θεσσαλία, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα της Λάρισας, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
10: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζωμάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
11: Γιώργο, θέλω γυαλιά.
12: Ρε Στέλλα, πάλι γυαλιά.
11: Ρε Γιώργο, δεν έχω σε ταρταρούγα.
12: Τι είναι η ταρταρούγα?
11: Άστο, θα πάω στο iZone το απόγευμα.
12: Κάτσε ρε Στέλλα, μαζί θα πάμε.
11: Γιατί?
12: Αμά ρε Στέλλα, τα χρειάζομαι. Έχεις δει τι γυαλιά ανεβάζει το iZone?
11: Εσύ που τα είδες?
12: Εγώ όλα τα βλέπω.
11: Αν δεν το βλέπω.
12: Τελικά, τι είναι η ταρταρούγα?
10: Για να βλέπετε και να σας βλέπουν, οπτικά iZone. Κούμα 26 και Παναγούλη. Υπεύθυνη οπτικός, Μαρία Καραπαλίση. Radio.

0: Radio DJ. Hit Music 24/7.
1: Είναι απόγευμα Δευτέρας. Είμαστε μαζί εδώ στο 95,7 Larissa DJ και θα είμαστε μαζί για ακόμη μία ώρα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. 5 Οκτωβρίου σήμερα, με ηλιόλουστο σκηνικό του καιρού και τη θερμοκρασία τώρα στους 24 βαθμούς Κελσίου. Φυσικά είστε μαζί μου και αυτή την ώρα σε όλα τα social, αλλά και στο Viber στο 69 88 957 957. Σε λίγο ακούμε Στέλλα Λεύτη, DJ Goja, Peggy Goo στο ξεκίνημα της δεύτερης μας ώρας. She doesn't mind.

Jason Derulo, DJ Goja και Mi Chico στα 95 με τα Λάρισα DJ. Εμείς τώρα όπως και κάθε Δευτέρα πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα κορυφαία 5 κομμάτια τα οποία σημείωσαν τα περισσότερα streams στα ελληνικά ραδιόφωνα για την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε σύμφωνα με το IFPI Airplay Chart. Number 5. Στη θέση νούμερο 5 συναντάμε τον New Religion από BB Rexha και Faithless.

Number 1. Και για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα, το κομμάτι με τα περισσότερα streams στα ελληνικά ραδιόφωνα είναι αυτό. Dati, Take Me There. Το ακούμε μαζί στον DJ αμέσως τώρα.

Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου η Pharmaserv Lilly έχει στη Λάρισα μια ξεχωριστή βιωματική δράση ενημέρωσης για την νόσο της παχυσαρκίας. Από τις 11 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα ελάτε να ενημερωθείτε, να συμμετέχετε και να δείτε την νόσο της παχυσαρκίας διαφορετικά. Ο 95,7 DJ θα είναι εκεί με live link από τις 11 το πρωί, ενώ το απόγευμα η δράση γεμίζει μουσική με ένα δυνατό DJ set. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, πλατεία Σάπκα. Ενημερωνόμαστε, συμμετέχουμε, είμαστε εκεί.

Jonas Blue, Edge of Desire στο 95,7 Larissa DJ. Τώρα το βράδυ της 5ης 1 Οκτωβρίου, οι Metallica εγγενίασαν τη σειρά εμφανίσεών τους με τον τίτλο Life Burns Faster στο Sphere στο Las Vegas, με σπάνια τραγούδια, τρισδιάστατα γραφικά και ένα εντυπωσιακό οπτικό ταξίδι στην τεράστια οθόνη του φουτουριστικού αυτού χώρου. Μία κολοσσιαία οθόνη 14.000 τετραγωνικών μέτρων που υψώνεται στα 73 μέτρα ύψος. Μετάλλικα εκεί βρήκαν το μεγαλύτερο καμβά της καριέρας τους. Απολαυστικότατο, και τι δεν θα δίνα να παρακολουθήσω μία τέτοια συναυλία μέσα στο Sphere. Τσάλι Πουθ τώρα. Beat yourself up. Είναι πάρα πολύ ανεβαστικό. Είναι πάρα πολύ κεφάτο. Το ακούμε μαζί εδώ στον DJ 95,7.

My Body, Isn't Ready, εδώ στον DJ. Τώρα, τετράδιο με στίχους του Freddie Mercury. Με τραγούδια του, πουλήθηκε σε δημοπρασία για 277.000 λίρες. Οι στίχοι μάλιστα προέρχονται από τις ηχογραφήσεις του Freddie Mercury για το πρώτο του solo album με τον τίτλο Mr. Bad Guy. Radio DJ. Today's

Τώρα, κυκλοφόρησε η ταινία Digger με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise. Ωστόσο, τα νούμερα δεν είναι πολύ ευχάριστα. Έκανε το χαμηλότερο άνοιγμα στο box office για ταινία του Tom Cruise από το 2007. Οδεύει προς άνοιγμα μόλις 8 εκατομμυρίων δολαρίων. Όλα αυτά στο αμερικανικό box office. Εμείς κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε μας για σήμερα. Έρχεται Φωτεινή Δάσκιο για την επόμενη ώρα εδώ στον DJ. 7 με Νέα Λεωνίδας Πέπλης. Εμείς ξανά μαζί αύριο απόγευμα Τρίτης, ακριβώς στις 4. Κλείνω με On Tonight.

0: Εμείς πάντως, τα ηλεκτρικά μας από γενιά σε γενιά τα παίρνουμε από την Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Από εκεί πήρε η γιαγιά την πρώτη της κουζίνα και από εκεί θα πάρω και εγώ τη ρομποτική μου σκούπα. Και σας προτείνω να κάνετε το ίδιο κι εσείς. Ειδικά τώρα που η Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα κλείνει 73 χρόνια και το γιορτάζει με δώρα, μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Πού θα πάτε? Στην Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα θα πάτε. Γιατί 73 χρόνια τώρα είμαστε μαζί. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. 73 χρόνια εμπιστοσύνης, εξυπηρέτησης και επιλογών για κάθε σπίτι. Από το κλιματιστικό μέχρι και το κινητό σας. Ελάτε κι εσείς στη μεγάλη γιορτή μας. Ανακαλύψτε τις φανταστικές τιμές. Εποφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές και κερδίστε δώρα που αξίζει να προλάβετε. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. 73 χρόνια μαζί σας. Από γενιά σε γενιά. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Glass Drive. Όποιον και να ρωτήσεις πού έφτιαξε τον μπαρμπρίζ του, Glass Drive σου απαντάει. Θα μου πεις ο κόσμος ξύπνησε και ψάχνει το καλύτερο. Η Glass Drive και τοποθετεί μόνο γνήσια κρύσταλλα και συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές και προσφέρει γραπτή εγγύηση. Άρα, τι σκέφτεσαι όταν χρειάζεσαι κρύσταλλα αυτοκινήτου? Glass Drive. Η δική σας ειδική στα κρύσταλλα αυτοκινήτων. Καλέστε τώρα στο 800 11 777 999.
3: Εξουσιοδοτημένο σταθμό Λάρισας, Παρμπρίζ Δουλγέρη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λάρισας, Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνα 2410-284-629 και 6948-750-830.
4: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
5: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
4: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
6: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
4: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
7: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
8: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
9: Δεν είναι θέμα θέλησης.
10: Δεν είναι επιλογή μου.
11: Έχω παχυσαρκία.
12: Η παχυσαρκία είναι χρόνια νόσος και η σωστή ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα. Επισκέψου τον ειδικά διαμορφωμένο διαδραστικό χώρο από τη Φαρμασέρβ Λίλη και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 11 με 7 το απόγευμα στην πλατεία Σάπκα. Μια εκστρατεία ενημέρωσης από τη Φαρμασέρβ Λίλη με την υποστήριξη της ημερώες σας και του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Βριζόλες λεμού χοιρινές 600 γραμμάρια 21% φθηνότερα 3,65. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού 820 γραμμάρια 30% φθηνότερα 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: τους ακούτε όλους εδώ. 95.7 Radio DJ. Hit Music 24/7.
1: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ. Καλησπέρα, πέρος πέρα. Καλησπέρα σε όλους εκεί έξω. Εδώ είμαστε σταθερά στο 95.7 Larissa DJ. Πίσω από το μικρόφωνο βρίσκεται η Φωτεινή Δάσιο για την υπόλοιπη μία ώρα, εννοείται μέχρι και τις 7. Πάντα παρέα με τις νούμερο 1 επιτυχίες.

0: Το Σάββατο, 10 Οκτωβρίου, η Pharmaserv Lilly έχει στη Λάρισα μια ξεχωριστή βιωματική δράση ενημέρωσης για την νόσο της παχυσαρκίας. Από τις 11 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, ελάτε να ενημερωθείτε, να συμμετέχετε και να δείτε την νόσο της παχυσαρκίας διαφορετικά. Ο 95,7 DJ θα είναι εκεί με live link από τις 11 το πρωί, ενώ το απόγευμα η δράση γεμίζει μουσική με ένα δυνατό DJ set. Σάββατο, 10 Οκτωβρίου, πλατεία Σάπκα. Ενημερωνόμαστε, συμμετέχουμε, είμαστε εκεί.
1: Λάρισα DJ. Μόνο επιτυχίες.

Ήταν το I Like The Way You Kiss Me. Έπαιξε δυνατά στον DJ. Δευτέρα λοιπόν σήμερα, 5 Οκτωβρίου του 2026. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Χρόνια πολλά λοιπόν να πω τώρα στη Χαριτίνη, στη Μεθοδία και στην Ερμογέννη που γιορτάζουν σήμερα. Η θερμοκρασία στην πόλη μας είναι ήδη στους 24 βαθμούς Κελσίου. Αρκετά ζεστό Σαββατοκύριακο μας πέρασε και αρκετά ζεστή μέρα σήμερα, μπορώ να πω. Και οι υπόλοιπες κάπως έτσι θα μας πάνε. Να δούμε πώς θα πάει και αυτός Οκτώβρης. Είδομεν. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6988-957-957. Να χαιρετήσω και το παρεάκι μου εδώ που έχω live στο TikTok αυτή τη στιγμή. Φιλιά πολλά σε όλους παιδιά και μια μεγάλη καλησπέρα. Και εννοείται ότι εμείς συνεχίζουμε με τις νούμερο 1 επιτυχίες. Shine like stars, δυναμώστε.

0: τη δουλειά, στη σχολή, στο αυτοκίνητο. Η καλύτερη παρέα. Τον ακούω από το smartphone.
1: 95,7 Radio DJ.
0: Τίποτε άλλο.
1: Μόνο επιτυχίες.

Λούκα Σκέτη. Αυτό ήταν το Τιβέντο. Έπαιξε δυνατά στον DJ. Τιβέντο. Και κάπου εδώ εγώ να σας θυμίσω ότι αυτό το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στην πλατεία Σάπκα η Pharmacerv Lily διοργανώνει μια ξεχωριστή δράση ενημέρωσης για την παχυσαρκία. Θα υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος διαδραστικός χώρος, ενημερωτικό υλικό, βίντεο και πολλές ενδιαφέρουσες εμπειρίες. Η δράση θα μεταδίδεται εννοείται live από την ραδιοφωνικό σταθμό DJ95.7. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα από την, για την παχυσαρκία ως χρόνια νόσο, περάστε εννοείται από εκεί 11 με 7. Η είσοδος για όλους εννοείται ελεύθερη. Για τη συνέχεια, Taylor Swift.

0: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
1: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
0: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
1: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
0: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
1: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
0: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
2: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη τη Θεσσαλία, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα της Λάρισας, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
4: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην BMW Παπαδόπουλος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η προσφορά αφορά περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή. All your favorites in one place.

0: DJ Throwback για σήμερα Δευτέρα.
1: Μάλιστα.
0: Ιντακόρ, Let Me Think About It. Και κάπου εδώ.
1: Με το που μπήκα, με ενημερώσατε για τα ζώδια. Τι γίνεται σήμερα.
0: Λέω, Λεωνίδα, καλώς ήρθες. Πιάσε μικρόφωνο, λέω ζώδια.
1: Αν και από το πρωί, από το πρωινό εδώ, άκουσα ότι δεν τα πράγματα πάνε καλά για εμάς τους ζυγούλιδες.
0: Δεν ξέρω, κάτι τέτοιο. Τα έλεγε
1: το πρωί, δύσκολα τα πράγματα.
0: Λοιπόν, ξεκινά από το νούμερο 4. Κριός. Δυνατή μέρα για πρωτοβουλίες. Κάτι που σκέφτεσαι εδώ και καιρό μπορεί επιτέλους να πάρει μπροστά.
1: Μάλιστα.
0: Στο νούμερο 3, τοξότης. Η τύχη μπορεί να σε βάλει κυριολεκτικά στο σωστό μέρος τη σωστή στιγμή. Πολύ μ' αρέσουν αυτά. Και, συγγνώμη, στο νούμερο 2, καρκίνος. Πήρα να ξεπεράσω κιόλας. Λοιπόν, σήμερα μπορεί να πάρεις αναγνώριση ή στήριξη από ανθρώπους που σε εκτιμούν.
1: Τέλεια.
0: Και στο νούμερο 1.
1: Όχι εγώ, σίγουρα. Είμαι εγώ.
0: Είναι ο υδροχός. Ναι, περίμενες να είσαι.
1: Όχι. Δεν πειράζει, πες τα τώρα.
0: Μία πρόσμενη εξέλιξη μπορεί να σε βγάλει από τη ρουτίνα και να σου ανοίξει έναν καινούριο δρόμο.
1: Δεν με αφορά.
0: Δυστυχώς ο ζυγός.
1: Δυστυχώς ο ζυγός.
0: Next time.
1: Έτσι.
0: Έτσι.
1: Μάλιστα.

0: δυνατό κομμάτι. Αυτό ήταν το Cold. Έπαιξε δυνατά στον DJ. Και κάπου εδώ εμείς θα πούμε σιγά σιγά το αντίο. Τι, θα κλάψεις τώρα?
1: Όχι.
0: Τι έπαθες?
1: Ναι, κλαίω.
0: Ωραία. Παραδείγματος χάρη, η Λεωνίδα Πέπλου, όπως καταλαβαίνετε, που είναι ήδη στο στούντιο, κάνει εδώ τα μαγικά του και τα δικά του για την προετοιμασία μας του Σαββάτου που έχουμε το live, ξέρετε εσείς. Τα έχουμε πει και on air όλα. Λοιπόν, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα στις 6. Πολλά φιλιά σε όλους και να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα.
2: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party.

0: Εμείς πάντως, τα ηλεκτρικά μας από γενιά σε γενιά τα παίρνουμε από την Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Από εκεί πήρε η γιαγιά την πρώτη της κουζίνα και από εκεί θα πάρω και εγώ τη ρομποτική μου σκούπα. Και σας προτείνω να κάνετε το ίδιο κι εσείς. Ειδικά τώρα που η Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα κλείνει 73 χρόνια και το γιορτάζει με δώρα, μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Πού θα πάτε? Στην Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα θα πάτε. Γιατί 73 χρόνια τώρα είμαστε μαζί. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. 73 χρόνια εμπιστοσύνης, εξυπηρέτησης και επιλογών για κάθε σπίτι. Από το κλιματιστικό μέχρι και το κινητό σας. Ελάτε κι εσείς στη μεγάλη γιορτή μας. Ανακαλύψτε τις φανταστικές τιμές. Εποφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές και κερδίστε δώρα που αξίζει να προλάβετε. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. 73 χρόνια μαζί σας. Από γενιά σε γενιά. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
1: Ρε εσύ, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο.
2: Πες το στον Κωστίκα.
1: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
2: Πες το στον Κωστίκα.
3: Τι θα παραγγείλετε?
1: Ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
2: Πες το στον Κωστίκα.
4: Κωστίκας Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα.
5: Δεν είναι θέμα θέλησης.
6: Δεν είναι επιλογή μου.
5: Έχω παχυσαρκία.
7: Η παχυσαρκία είναι χρόνια νόσος και η σωστή ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα. Επισκέψου τον ειδικά διαμορφωμένο διαδραστικό χώρο από τη Φαρμασέρβ Λίλη και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 11 με 7 το απόγευμα στην πλατεία Σάπκα. Μια εκστρατεία ενημέρωσης από τη Φαρμασέρβ Λίλη με την υποστήριξη της ημερώες σας και του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας.
4: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
8: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζωμάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει.

0: Πέτρα, 17 ετών, μόλις δοκίμασε ένα τσοκολόκο και έπαθε τσοκομπλόκο.
1: Φρέσκο γάλα από μικροφάρμες της Θεσσαλίας, πλούσια σοκολάτα και 100% απόλαυση. Τσοκολόκο, το νέο σοκολατούχο γάλα που σε απογειώνει. Κυκλοφορεί στα καλύτερα ψυγεία από τη Θες Γάλα. Μάθε περισσότερα στο thesgala.gr.

0: DJ. Hit music 24/7.
1: Όλες οι επιτυχίες 24/7. Καλησπέρα, Λάρισα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Λεωνίδας Πέμπλης πίσω από το μικρόφωνο του DJ 95,7, ο οποίος τρέχει από εδώ και από εκεί. Εντάξει, δεν έχει καμία σημασία. Έχω εδώ τη Φωτεινούλα, με κρατάει παρέα και έχει καλή συντροφιά.
2: Ωραία παρέα.
1: Ωραία εκπομπή που λέει και η Erwin το πρωί. Τέλος πάντων. Πολλές επιτυχίες. Το δικά σας μηνύματα στο Viber στο 6988-957-957, αλλά και στα social media. Αυτή είναι η Swedish House Mafia και το happiness is so sad. Επιστρέφω σε λίγο με υπέροχα νέα.

0: Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου η Pharmaserv Lilly έχει στη Λάρισα μια ξεχωριστή βιωματική δράση ενημέρωσης για την νόσο της παχυσαρκίας. Από τις 11 το πρωί ως τις 7 το απόγευμα, ελάτε να ενημερωθείτε, να συμμετέχετε και να δείτε την νόσο της παχυσαρκίας διαφορετικά. Ο 95,7 DJ θα είναι εκεί με live link από τις 11 το πρωί, ενώ το απόγευμα η δράση γεμίζει μουσική με ένα δυνατό DJ set. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, πλατεία Σάπκα. Ενημερωνόμαστε, συμμετέχουμε, είμαστε εκεί.
1: Κάθε Παρασκευή στις 9, ο DJ τα σπάει. Ο Λεωνίδας Πέπλης μιξάρει τις επιτυχίες στο καλύτερο dance show της Λάρισας. Into the mix των DJ 95,7.

David Guetta, BB Rexha και Sad Girls εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Όλες οι επιτυχίες του 24/7. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο Viber στο 6988-957-957, σε όλα τα social media, στο Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. Όπου υπάρχουν social media είμαστε και εμείς. Και εννοείται να μπαίνετε και στο TikTok, γιατί γίνονται συχνά πυκνά live εκεί. Βασικά καθημερινά γίνονται, για να λέμε την αλήθεια. Και κυρίως στην εκπομπή της Φωτεινής. Λοιπόν, www.dj.gr και όπου θα πας, θα ενεργοποιήσεις τις ειδοποιήσεις για να μην χάνεις νέα για τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες και νέα για διαγωνισμούς που έρχονται, γιατί έρχονται πάρα πολύ και τρέχουν ήδη αρκετοί. Οπότε μπαίνει στην κατηγορία διαγωνισμοί και τους βλέπεις όλους. Like it, παίζει τώρα στον DJ. 95,7 στα FM για όλη τη Θεσσαλία. www.dj.gr για όλο τον κόσμο.

Tame Impala με τον Dracula εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Όλες οι επιτυχίες 24-7. Πάμε να ρίξουμε μία ματιά στην κίνηση. Γιατί η εβδομάδα ξεκινάει δυναμικά, εννοείται. Στην Ηρώ Πολυτεχνείου, στην Ιωαννίνων επίσης βλέπω αρκετή κίνηση. Όπως επίσης Γρηγορίου, Λαμπράκη σε αρκετά τμήματά του τη συγκεκριμένη οδού. Γεωργιάδου, με συγχωρείτε, επίσης πάρα πολύ κίνηση. Στην Κύπρο, εδώ στο κέντρο της πόλης, επίσης πάρα πολύ. Εντάξει, για Ηρώ Πολυτεχνείου, όπως προείπα, όχι μόνο στα κεντρικά της σημεία, αλλά και στις άκρες της. Για παράδειγμα, εκεί κοντά στην αεροδρομίου, πάλι γίνεται ένας μικρός πανίκος. Για εδώ, η Κεντάβρον εδώ είναι κόκκινη για κάποιο λόγο. Έχει γίνει κάτι, δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω. Όπως επίσης βλέπω. Και στην Φαρσάλων, μάλιστα. Υπομονή, επιμονή. Τέρμα επιτυχίες από τον DJ 95,7. I don't live in California, I'll inform you, that's not where I reside. I'm just a tenant paying rent inside this body. Και όλα καλά.

0: Το Σάββατο, 10 Οκτωβρίου, η Pharmaserv Lilly έχει στη Λάρισα μια ξεχωριστή βιωματική δράση ενημέρωσης για την νόσο της παχυσαρκίας. Από τις 11 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, ελάτε να ενημερωθείτε, να συμμετέχετε και να δείτε την νόσο της παχυσαρκίας διαφορετικά. Ο 95,7 DJ θα είναι εκεί με live link από τις 11 το πρωί, ενώ το απόγευμα η δράση γεμίζει μουσική με ένα δυνατό DJ set. Σάββατο, 10 Οκτωβρίου, πλατεία Σάπκα. Ενημερωνόμαστε, συμμετέχουμε, είμαστε εκεί.
1: Καλησπέρα κύριε διαχειριστή. Μία προσφορά για τα κοινόχρηστα να κάνουμε.
2: Grazie, la non mi interessa, δεν με νοιάζει.
1: Τι εννοείτε, δεν ενδιαφέρεστε.
2: Τις υποτέσεις μου, φρατέλο, αδερφάκι μου, τις ριζόλβερε da solo, καταλαβες, τις καταρίζω μόνος μου με έναν τρόπο, καπίτο.
1: Θα σας κάνω μία προσφορά που δεν μπορείτε να αρνηθείτε.
2: Dipende από ποια εταιρεία είστε.
1: Από την Αύρα Διαχείριση, Ντόν.
2: Από την Αύρα, επίτετο, σας περιμέναμε καιρό. Ένα εσπρεσάκι στον κύριο, παρακαλώ, καθίστε. Αύρα, κάνετε τις πιο καθαρές δουλειές. Πέτρο, Μάρκο, Αγγελίνα, Μάουρα, μην τα βάφετε άλλο, Μαύρα. Από εδώ και πέρα, καθαρίζει η Αύρα.
3: Αύρα Διαχείριση, Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο, Μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
2: Τηλεφωνήσιμο Αύρα και δεν μαυρίσιμο Μαύρα, καπίτο.
3: Τέρματα Μαύρα. Τώρα καθαρίζει Αύρα.
4: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζωμάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
5: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιαννού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
6: Εδώ είμαστε όλες οι επιτυχίες στο 24-7. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Καλή εβδομάδα σε όλους. Αυτή είναι η δεύτερη δική μας ώρα με την κίνηση στο κέντρο της πόλης. Όχι να είναι σε υψηλά επίπεδα. Όπως προείπαμε, γίνεται πανικός σε όλους τους δρόμους. Όπως επίσης με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 21 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Λάρισας. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο Viber στο 6988-957-957. Και έχουμε πάρα πολύ ωραία θέματα να συζητήσουμε. Διαγωνισμούς, όπως και επίσης για το πού θα μας βρείτε αυτό το Σάββατο. Ξεκινάμε λίγο πιο δυναμικά αυτή την ώρα. Άντε να πάει στην ευχή για αυτή τη Δευτέρα. Και να πάμε σιγά σιγά σπιτάκι.

Δεν ξέρω το συγκεκριμένο, μου αρέσει πάρα πολύ. Human Now από Ανήμα. Όλες οι επιτυχίες του 24/7. Λοιπόν, διαβάζω άρθρο που λέει ότι αν τρώμε τσίχλες 10-15 έως 15 λεπτά μετά το γεύμα, είναι πάρα πολύ καλό, λέει συγκεκριμένα. Διαγείρει, λέει, την παραγωγή σάλιου, συμβάλλοντας στην απομάκρυνση των υπολοιμάτων των τροφών από τα δόντια. Και το σάλιο, να πούμε ότι εξωτερώνει επίσης τα οξέα που προκαλούμε τεριδόνα. Προσοχή όμως. Λέει να προτιμάτε τις τσίχλες χωρίς ζάχαρη και να αποφεύγετε επίσης τις όξινες γεύσεις που μπορεί να χαλάσουν το σμάλτο των δοντιών με την πάροδο του χρόνου. Λοιπόν, υπάρχουν κάποιοι κίνδυνοι στην υπερκατανάλωση και γενικότερα λέει να μην τις χρησιμοποιούμε πάρα πολύ όταν πρόκειται για τσίχλες με χρώματα, με ζάχαρη και γενικότερα τύπου. Τι να πω, τι τρώγα μικρή, πώς λέγονται, μπαμπαλού, κάτι τέτοιο ας πούμε. Η συνεχής χρήση λέει δημιουργεί αρκετά προβλήματα στα δόντια από το να τα βελτιώνει. Μάλιστα. Βοηθάει πάρα πολύ και να μειώσεις και το τσιμπολόγημα. Ωραίο αυτό.

Εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Εντάξει, πραγματικά δεν ξέρω, το ρολόι μου έχει θέμα. Και ρολόι μιλάω για smartwatch, το οποίο κάθομαι 2 ώρες κυριολεκτικά σε μία καρέκλα και λέει συγχαρητήρια, λέει, επιτεύξατε 2 στόχους. Ποιοι στόχοι, δεν κουνιέμαι τίπεδο να πούμε, μήπως οι στόχοι είναι να κάθομαι, ξέρω εγώ, τέλος πάντων. Λοιπόν, θα σας πάω σε φήμες που φωντώνουν για ένα μεγάλο event της Apple, το οποίο σύμφωνα με αξιόπιστο, λέει, δημοσιογράφο, θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες μέρες και θα λέει για το νέο έτσι smart hub της εταιρείας. Είναι σαν tablet, ρε παιδί μου, και θα συνδέεται με όλα τα smart Siri AI και γενικότερα τις τηλεοράσεις, τα ηχεία, δεν ξέρω τι άλλο έχει Apple, και θα συνδέονται όλα εκεί και θα μπορείς με φωνητικές εντολές να ανάψεις, ξέρω εγώ, λάμπες, οτιδήποτε άλλο, όπως κάνουν και άλλες εταιρείες. Μάλιστα. Θα έρθει και το HomePod Mini, 4K TV και άλλα προϊόντα, λέει. Για να δούμε. Να και MacBook Pro, ε.

Εδώ είμαστε όλες οι επιτυχίες 24-7, Sweet Disposition, τα σπάει πραγματικά. Και αυτό που τα σπάει ακόμα περισσότερο είναι ο καιρός. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης αγγίζει τους 19 βαθμούς Κελσίου, ενώ η μέγιστη για αύριο, 3η 6 Οκτωβρίου, θα αγγίξει τους 27 με καθαρό ουρανό. Τι θα γίνει, θα βγάλουμε πάλι τα φούτερ και τα κοντομάνικα? Συγγνώμη, όχι τα φούτερ. Τα φούτερ θα τα βγάλουμε για να βάλουμε τα κοντομάνικα. Τετάρτη 7 Οκτωβρίου η μέγιστη στους 25 με αραιή συννεφιά, την Πέμπτη στους 28, την Παρασκευή στους 30, ενώ το Σάββατο η μέγιστη θα αγγίξει και τους 30 επίσης βαθμούς Κελσίου. Είναι The Killers με το Human, είναι ένα DJ throwback. Όχι, αυτό είναι λάθος κουμπί. DJ

καλά αυτός ο Ντάντι, θα μας πάει απευθείας στο ψυχιατρίο. Λοιπόν, κάπως έτσι κάπου εδώ φτάσαμε στο δικό μας φινάλι και για σήμερα μένουμε στον DJ όλες οι επιτυχίες στο 24/7. Εννοείται στα social media, μπαίνετε, μας κάνετε follow, βλέπετε τα νέα για το αγαπημένο σας ραδιόφωνο www.dj.gr. Στην κατηγορία πρόγραμμα θα τα βρείτε όλα εκεί. Silver Up Lies. Ευχές για ένα όμορφο βραδάκι Δευτέρα. Τα λέμε αύριο Τριτούλα 6 Οκτωβρίου. Φιλιά πολλά ρε παιδιά.

0: Εμείς πάντως, τα ηλεκτρικά μας από γενιά σε γενιά τα παίρνουμε από την Electronet VK Καζάνα. Από εκεί πήρε η γιαγιά την πρώτη της κουζίνα και από εκεί θα πάρω και εγώ τη ρομποτική μου σκούπα. Και σας προτείνω να κάνετε το ίδιο κι εσείς. Ειδικά τώρα που η Electronet VK Καζάνα κλείνει 73 χρόνια και το γιορτάζει με δώρα, μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Πού θα πάτε? Στην Electronet VK Καζάνα θα πάτε. Γιατί 73 χρόνια τώρα είμαστε μαζί. Electronet VK Καζάνα. 73 χρόνια εμπιστοσύνης, εξυπηρέτησης και επιλογών για κάθε σπίτι. Από το κλιματιστικό μέχρι και το κινητό σας. Ελάτε κι εσείς στη μεγάλη γιορτή μας. Ανακαλύψτε τις φανταστικές τιμές. Εποφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές και κερδίστε δώρα που αξίζει να προλάβετε. Electronet VK Καζάνα. 73 χρόνια μαζί σας. Από γενιά σε γενιά. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
1: This is Radio DJ.

Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου η Pharmacerv Lilly έχει στη Λάρισα μια ξεχωριστή βιωματική δράση ενημέρωσης για την νόσο της παχυσαρκίας. Από τις 11 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, ελάτε να ενημερωθείτε.

0: συμμετέχετε και να δείτε την νόσο της παχυσαρκίας διαφορετικά. Ο 95,7 DJ θα είναι εκεί με live link από τις 11 το πρωί, ενώ το απόγευμα η δράση γεμίζει μουσική με ένα δυνατό DJ set. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, πλατεία Σάπκα. Ενημερωνόμαστε, συμμετέχουμε, είμαστε εκεί.
1: Νέο.

0: 95.7 Radio DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: What's up, guys? We are the Chainsmokers.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95.7 Larissa DJ.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: This is Radio DJ.
1: Μας φτιάχνετε τη μέρα.
2: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί.
3: Σας αγαπάμε πολύ. Φιλιά πολλά.
0: 95,7 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: This is Ariana Grande.
1: I'm Calvin Harris.
2: Hi, I'm Jennifer Lopez.
3: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
0: 95.7 Radio DJ. Hit music 24/7.

Παρασκευή στις 9, ο DJ τα σπάει. Ο Λεωνίδας Πέπλης μιξάρει τις επιτυχίες στο καλύτερο dance show της Λάρισας. Into the mix των DJ 95,7.

95,7 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες.